0: That's it.
1: Μην φύγα από το σπίτι μου μια μέρα με μπελάδες. Ήμουν σχεδόν 18 κι είπα να βρω λογαριασμό μακριά απ' τους καυγάδες. Διάλεξα ένα φορτηγό με ξύλα φορτωμένο. Μάλωσα με τον οδηγό γιατί με φώναζε μικρό. Συνέχισα με τρένο.

0: ήταν η άλλη σταθμή.
1: Ρε φιλαράκι, ποιοι άλλοι σταθμοί, υπάρχουν κι άλλοι.
0: Οκ, Music Club 105,8. Σωστός.

0: πες μου τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club 105,8.

χέρι τα μάτια σου φωτίζανε. Των όνειρων μου τους δρόμους κάθε νύχτα να βαγούσε η ζωή μου μες στα χέρια σου, σαν ψαράκι μες του έρωτα τα δίχτυα.

βάζετε κι εσείς την ένταση όταν παρκάρετε για να δείτε καλύτερα. Music Club 105,8. Παίζει δυνατά.

0: σας το είπα. Έχουμε και app για το κινητό σου.
1: Και iPhone και Android.
0: Ε, ναι, μισές δουλειές θα κάναμε. Music Club 105,8. Πολύ φευγά το σταθμός.

0: Οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες.
1: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης.
0: Οι μεγαλύτερες συνεντεύξεις.
5: Είμαι ο Θέμης Αραμαντζίδης.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Νίκος Μακρόπουλος.
0: Το μεγαλύτερο ραδιόφωνο.
8: Music Club.
3: Music Club.
9: Music Club 105,8.
10: Είμαι ο Δημήτρης Σταρόβας και έχω να πω το εξής. Όποιος δεν ακούει Music Club 105,8, κακό της κεφαλής του.
11: Τα πες όλα.

0: Music Club 105,8.
1: Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ πίσω να έρθω. Πάει πολύς καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω, να ξεχάσω το

πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρόπο.

0: Παρακαλώ.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Κάνουμε μία έρευνα και θα θέλαμε να μας πείτε ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε.
0: Καλά ρε κοπελιά, τα ρωτάνε αυτά. Φραπεδιά, χαλαρά και music club. Τίποτα άλλο.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους Music Club 105,8. Το νούμερο 1 ελληνικό ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.

0: Πρόλαβες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
0: Music Club 105,8.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου. Οι επιτυχίες σου. Το ραδιόφωνο σου. Music Club 105,8.

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: Club.
1: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
2: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
1: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
3: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμηλο 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-035256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
4: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
5: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
6: Μα είναι βραδιά bowling.
5: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
6: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
7: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
6: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
8: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο Practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατέ, την καλημέρα μας, good morning, 07:03 και 17 δευτερόλεπτα. Τελικά αυτή η αφρικανική σκόνη δεν ήρθε το Παρασκευό Σαββατοκύριακο που σας έλεγα, ήρθε τώρα χθες και σήμερα. Σήμερα είναι πιο έντονο το φαινόμενο, δηλαδή άμα ξυπνήσετε σε κάποια φάση, δεν ξέρω το αν είστε στο δρόμο, αν είστε στη δουλειά, αν είστε στο αυτοκίνητο, δεν ξέρω που είστε σε κάποια φάση και βγείτε λίγο έξω, θα καταλάβετε αυτό που σας λέω. Φαίνεται δηλαδή η σκόνη, φαίνεται τι μυρίζεις, την εισπνέεις, τι βλέπεις, ας πούμε, και τα λοιπά. Αυτή η αφρικανική σκόνη που ευελπιστούμε να φύγει πάρα πολύ γρήγορα και να μην έχουμε και βροχές, να μην έχουμε πάλι το τα λασπόνερα αυτά. Για κάτσε να δούμε εδώ πράγμα τις βροχές θα βρέξει. Μπα. Δεν πιστεύω να, για να δούμε εδώ σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Βροχές δεν δείχνει, οπότε δεν ξέρω που θα πάει όλη αυτή η αφρικανική σκόνη και όλη αυτή η κατάσταση. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά, ladies and gentlemen, αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Good morning. Καλώς ήρθατε και πάλι εδώ στο Music Club σε 105,8. Είναι 12 του μηνός σήμερα, ημέρα Τρίτη, 12 Μαΐου 2026. Ανατολή του ηλίου είχαμε στις 06 και 15 και ο ήλιος θα δύσει, θα ξαπλώσει, να κοιμηθεί, να ξεκουραστεί στις 20 και 27. Είναι Παγκόσμια ημέρα για την υγεία των φυτών σήμερα και γιορτάζουν διάφορα έτσι περίεργα ονόματα, διότι σήμερα είναι του Αγίου Επιφάνιου, Άγιος Επιφάνιος, δηλαδή γιορτάζει το όνομα Επιφάνιος Επιφανία και Γερμανός Γερμανία. Εντάξει, περίεργα. Η αλήθεια είναι τώρα ότι το Επιφάνιος τώρα... Εγώ το μόνο Επιφάνιο που ξέρω είναι έναν άλλο μπασκεμπολίστα που έπαιζε παλιά που τον έκανε σαν Επιφάνιο. Αλλά φαντάζομαι αυτό ήταν επίθετο, δεν πρέπει να ήταν το όνομά του. Αλλά τώρα η αλήθεια είναι ότι το Γερμανός, τώρα Γερμανία. Εντάξει, κάνει δηλαδή, όπως και να το κάνουμε, είναι εξελινισμένος τύπος του λατινικού επιθέτου Γερμανούς. Το οποίο σημαίνει, λέει, αδερφός, brother. Και γιορτάζει 12 Μαΐου, είναι Γερμανού του ομολογητού. Εντάξει, δεν είναι. Είναι λίγο, όπως και να το κάνουμε, λίγο. Ο πιο γνωστός, βέβαια, περίεργο το όνομα. Ο πιο γνωστός Γερμανός που ξέρουμε είναι ποιος? Ο παλαιόν πατρόν Γερμανός, κατά κόσμον Γεώργιος Κόζης, ο Μητροπολίτης που ύψωσε το λάβαρο της Ελληνικής Επανάστασης. Παλαιόν πατρόν Γερμανός. Τα κάνατε στην ιστορία, στο σχολείο, στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο κτλ. Χρόνια πολλά λοιπόν και σας. Αν γιορτάζετε σήμερα, happy birthday to you, αν έχετε γενέθλια. Σαν σήμερα το 1930 ιδρύθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία από την κυβέρνηση του Ελευθέρου Βενιζέλου. Επίσης, σαν σήμερα το 1993 έγινε στο ΟΑΚΑ ο τελικός του κυπέλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο, που έμεινε στην ιστορία ως ο τελικός των κουρεμένων κεφαλιών, καθώς οι παίκτες του Ολυμπιακού εμφανίστηκαν στο ΟΑΚΑ κουρεμένοι για γούρι, όπως είπαν. Όμως ο τότε μεγάλος παικταράς, ο Κριστόφ Βαζέχα, στο ποδόσφαιρο, είχε άλλη γνώμη. Με γκολ στο 13ο λεπτό χάρισε την νίκη με 1-0 στον Παναθηναϊκό και το 13ο κύπελο Ελλάδας στην ιστορία του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο. Ξαναλέω, αυτά που λέτε στο ξεκίνημα. Εννοείται βέβαια ότι θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία και σήμερα, οπότε μια χαρά, την καλημέρα μας, μείνετε εδώ.

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Good morning, good morning. Να στείλω την καλημέρα μου. Ναι. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Γιάννη τον Γιοργαλή και σε όλα τα παιδιά εκεί πέρα που δουλεύουν στην ταβέρνα Γιακουμής, που είναι φανατικοί ακροατές της εκπομπής και ξυπνάνε πρωί-πρωί για να ετοιμάσουν τα φαγητά, τα μαγειρευτά, να ψήσουν εκεί, να ετοιμάζουν πατσάδες, δεν ξέρω εγώ τι, για να πάει ο κόσμος μετά λίγο πιο. Μεσημέρι, εντάξει, πιο μεσημέρι τώρα. Καλά, από τις 8-9 η ώρα πατσά τρώνε το πρωί, αλήθεια είναι. Οπότε την καλημέρα μας, ταβέρνα Γιακουμής εκεί στο κέντρο στην αγορά. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber εδώ του σταθμού, 6970 11 1058. 6970 11 1058. Ήρθε ένα πάρα πολύ ωραίο έτσι τρυφερό μήνυμα τώρα πρωί πρωί, δεν προλάβαμε να ξεκινήσουμε. Λέει καλημέρα Παναγιώτη, βάλε κάτι για τη γυναίκα μου και για την κόρη μου. Με πάνε στο λιμάνι να φύγω για Σαντορίνη πάλι, γιατί δουλεύω εκεί σεζόν. Να μην στεναχωριούνται και να ξέρουν ότι θα τις σκέπτομαι συνεχώς. Είναι ο Δημήτρης, εννοείται ότι θα βάλουμε ένα τραγούδι από όλα τα πάρα πολύ ωραία τραγούδια που υπάρχουν εδώ παγκοσμίως, τέλος πάντων, στο ραδιόφωνο. Διάλεξα αυτό εδώ, ένα λίγο πιο παλιό, από το συγκρότημα Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας. Λέγεται Καλό Ταξίδι. Κολλητέ μου, καλό ταξίδι, καλά να περάσεις, καλή σεζόν τη Σαντορίνη. Έχω ετοιμάσει και Πολίνα βέβαια, και λίγο Νίκο Καρβέλα και Διονύση Σχοινά και Άννα Βίσοπο. Την καλημέρα μας. Good morning.

0: δεν τον αλλάζω.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. 07 και 18 και 19, μάλλον για την ακρίβεια. 07 και 19, ημέρα Τρίτη σήμερα, 12 του μηνός, 12 Μαΐου 2026. Πάμε να δούμε λίγο τον καιρό. Για σήμερα, ημέρα Τρίτη, μέγιστη θερμοκρασία γύρω στους 28 βαθμούς Κελσίου, με 44% υγρασία, 3 μποφόρ, βόρειο-δυτική άνεμη, με καθαρό τον ουρανό. Και έντονη κινητικότητα, δραστηριότητα κουνουπιών. Γι' αυτό δεν μπορεί να κυκλοφορήσει έξω. Τζιμπάνε εκεί, σκάνε κάτι φλούμπε. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Χέρια, πόδια, αστραγάλους. Τζιμπάνε εκεί και σκύβει κάθε φορά για να ξύσει τον αστράγαλο και κάνει 48 κιλιακού τη μέρα. Τέλος πάντων. Για σήμερα ημέρα Τρίτη. Για αύριο ημέρα Τετάρτη θα ανέβει και άλλο η θερμοκρασία. Αύριο είναι Τετάρτη και 13. Τετάρτη 13 Μαΐου. Μέγιστη θερμοκρασία γύρω στου 29 βαθμού Κελσίου κατά τι 12 ώρα το μεσημέρι. 22% υγρασία. 4 μποφόρ, βορειοδυτική άνεμη, με καθαρό τον ουρανό που αστραπές δεν φοβάται. Επίσης την Πέμπτη, στη ίδια περίπου κατάσταση ο καιρός, θα κάνει και μια μικρή συννεφιά κατά τις 12 το μεσημέρι, θερμοκρασία γύρω στους 26 βαθμούς Κελσίου και μετά θα έρθει ένα πάρα πολύ ωραίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο όπου θα έχουμε και τριαντάρια, δηλαδή το Σάββατο 16 του μηνός, 16 Μαΐου, 27 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία, 37% υγρασία, 2 μποφόρ βόρειο άνεμη με αραιή συννεφιά, οπότε είναι μια χαρά ο καιρός να πάμε για μπανάκι. Καλοκαιράκι, βραδινό μπανάκι, μεσημεριανό τέλος πάντων. Εξαιρετικός ο καιρός σήμερα για να κάνετε μπάνιο στην Αγία Πελαγία, στην Αμουδάρα, στον Καρτερό, στο Λέντα, στα Μάλια, στα Μάταλα, στο Τζούτσουρα που είναι πάρα πολύ ωραία. Φυσάει λίγο, οπότε μια χαρά, όπως φυσάει και κάθε μέρα. Οπότε την καλημέρα μας, good morning, good morning. Από πουδήποτε για να μας ακούτε, να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber εδώ του σταθμού, 6970 11 1058, 6970 11 1058. Στέλνετε τα μηνύματά σας, τα βίντεό σας, τις καλημέρες σας, τα voice messages. Ηχογραφείτε τα παιδιά όταν είναι στο αυτοκίνητο και πηγαίνετε για το σχολείο και λένε τις καλημέρες τους εδώ. Τα μεταδίδουμε εδώ στον αέρα δηλαδή, λένε τις καλημέρες τους και βάζουμε και τα τραγούδια που θέλουν στην ενότητα παιδικά τραγούδια. Λοιπόν, επιστρέφουμε λίγο στη μουσική, να παίξουμε λίγο την αγαπημένη μας την Άννα Βύση. Το τραγούδι λέγεται Ό,τι θες εγώ. Good morning!

0: Κατεβάζετε κι εσείς την ένταση όταν παρκάρετε για να δείτε καλύτερα. Music Club 105,8. Παίζει δυνατά.
1: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας, good morning. Και να θυμίσω το τηλέφωνο, τέλος πάντων, ήθελα να πω 28 13 78 88. Είναι υπόπι μέσα σκόνη τα τηλέφωνα. Να θυμίσω και το email του σταθμού. Τα email τα βλέπω τώρα εγώ εδώ μπροστά μου. info@musicclub.gr, info@musicclub.gr. Να στείλω καλημέρα, καλημέρα μου στο φίλο μου τον Πέτρο, ο οποίος μου στείλε email. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, τι κάνεις, πώς μπορείς να παίξεις, μου λέει, λίγο antique. Το Die For You τώρα που είναι, μου λέει, και της Eurovision σήμερα είναι ο τελικός, ημιτελικός μάλλον, με το Φέρτο και τα λοιπά. Εννοείται την μπορούμε να παίξουμε λίγο antique και την πολύ αγαπημένη μας την Έλληνα την Παπαρίζου. Μου έχετε ζητήσει και να παίξω και λίγο Ελένη Δήμου το Δεν Πιστεύω. Δεν πιστεύω σ' αγάπες και ρωτές. Βλέπω τώρα στο ίντερνετ από το πρόγραμμα εδώ που έχουμε. Βλέπω πάρα πολύ κόσμο και μας ακούει από Ελλάδα μέσω ίντερνετ, μέσα από το site του σταθμού, το οποίο είναι Music Club 105,8. Αυτή την ώρα γίνεται αναμετάδοση και της εκπομπής μέσα από το δικό μου site, το www.djpanagiotismartis.gr. Και βλέπω βέβαια και από το εξωτερικό αυτή την ώρα και μας ακούνε από Σερβία, από Ινδία, από Γερμανία, από Μεγάλη Βρετανία, από Γαλλία, από Ουγγαρία, από Βέλγιο, από Ολλανδία και από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οπότε την καλημέρα μας. Good morning, καλημέρα, καλησπέρα. Καλό μεσημέρι, δεν ξέρω που μας ακούτε. Την ίδια εντύπωση που κάνει και σε εσάς, μου κάνει και σε μένα, πώς μπορεί να είναι τώρα 7 άτομα από τη Γαλλία και να ακούνε, ας πούμε, το πρωινό εδώ. Την ίδια εντύπωση κάνει και σε μένα, αλλά τι να κάνω. Αυτό το βλέπω εδώ πέρα στο πρόγραμμα. Έχουμε ένα πρόγραμμα, τέλος πάντων, εδώ. Το Σεντόβα λέγεται, τέλος πάντων, κάπως έτσι. Και μπορούμε και βλέπουμε μέσα από τις IP από πού μας ακούνε, από ποιο σημείο μας ακούνε, πόση ώρα μας ακούνε. Δηλαδή, ας πούμε, αυτός τώρα από την Ολλανδία εδώ, βλέπουμε την IP εδώ, βλέπουμε από ποιο πρόγραμμα, από Linux κάτι μας ακούει κτλ. Τώρα ακούει ο άνθρωπος και λέει, τι με κατασκοπεύουν, τέλος πάντων, και μας ακούει 10 λεπτά και 36 δευτερόλεπτα. Δηλαδή, μπορούμε και βλέπουμε αναλυτικά. Δεν τα βγάζω δηλαδή από το μυαλό μου κάθε πρωί αυτά που λέω από πού μας ακούνε κτλ. Λοιπόν, οπότε την καλημέρα μας, good morning, thank you, you're welcome. Να επιστρέψουμε λίγο στη μουσική, να παίξουμε λίγο τον Νίνο, τον κολλητό μου εδώ πέρα. Ο οποίος χθες έκανε, χθες προχθές ανεβάσανε και κάτι βίντεο με τον GPT, τον Δημήτρη Παύλου Γιαννακόπουλου, κάτι καινούριο τραγούδι φτιάχνουν, δεν ξέρω τώρα και τα λοιπά. Είναι την, πότε είναι ο αγώνας, την Πέμπτη είναι ο αγώνας, όχι την Τετάρτη, Τετάρτη αύριο είναι ο αγώνας, 10 ώρα το βράδυ, είναι λίγο αργά βέβαια για μένα γιατί πρέπει να κοιμηθώ νωρίς για να ξυπνήσω εδώ για την εκπομπή, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, παίξουμε λίγο Νίνο, το Σαν Αβαγή, έχω ετοιμάσει και Antique, τον Die For You, οπότε μια χαρά την καλημέρα μας, good morning.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
2: Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 24.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 1.099 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
4: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες. Με ζαχαρόπαστα. Τούρτες παγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
3: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
5: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε, αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλέανθη γωνία και στο eFood. Κακάο, το θες μόνο για σένα.
6: Ένα ακόμη καλοκαίρι προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992 μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκιόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής 2810. 214-406 Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
7: Φίλε μου, πες μου, με το χέρι στην καρδιά, μήπως ήρθε η ώρα να παντρευτώ το μαράκι? Πες μου, τι να κάνω? Εσύ δεν με έχεις χοροδέψει ποτέ. Μόνο εσένα εμπιστεύομαι.
8: Τι να σας πω, κύριε, εγώ υπάλληλος είμαι στα πρατήρια Enviroll.
9: Enviroll σημαίνει εμπιστοσύνη. Enviroll, σχέση εμπιστοσύνης.
10: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακοινωτικός.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετεινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club. 105,8.
0: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. 07 και 40, δηλαδή 8 παρα 20, ημέρα Τρίτη. Σήμερα στείλω την καλημέρα μου στο 67. 67 Store, ένα πάρα πολύ ωραίο μαγαζί, καινούριο μαγαζί. Είναι το μικρότερο κατάστημα της πόλης με τα πιο ιδιαίτερα fashion προϊόντα της αγοράς. 67 στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα Goodies, ψαρομιλίγκων 6, με πάρα πολύ ωραία unisex μπλουζάκια, t-shirt τώρα για το καλοκαίρι, funky κάλτσες και περίεργα, με περίεργα μοντέρνα σχέδια και καταπληκτικά πρωτότυπα καπέλα. Έτσι λέγεται 67. Να στείλω την καλημέρα μου και στην Αθηναϊκή επιπλογραμμή Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Βρείτε τους και στα social media, Instagram, Facebook, TikTok. Είναι πάρα πολύ ενεργοί και ανεβάζουν συνέχεια πολύ ωραία καινούργια πραγματάκια, καινούργιες παραλαβές που έχουν στο μαγαζί τους. Αθηναϊκή επιπλογραμμή. Την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Γιώργο και στο φίλο μου τον Μιχάλη από την Αθηναϊκή επιπλογραμμή, βέβαια. Of course, thank you. Να στείλω την καλημέρα μου και στο Ηράκλειο Bowling Center, αλλά και στο Fun Factory, τον μεγαλύτερο πεδότοπο της πόλης του Ηρακλείου. Εννοείται, βέβαια, με πάρα πολύ καλό φαγητό και στα δύο μαγαζιά, και για τους μικρούς και για τους μεγάλους, βέβαια. Κάτι πίνσες πολύ ωραίες, κάτι μακαρονάδες κτλ. Και έχω τώρα ένα πάρα πολύ ωραίο δωράκι να σας δώσω για το Fun Factory. Θα δώσω μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ για το Fun Factory. Να πάτε εκεί να περάσετε πάρα πολύ ωραία με την οικογένειά σας. Δεν ισχύει Σαββατοκύριακο. Θα το δώσω με το Instagram του σταθμού, το οποίο είναι Music Club 105,8. Γράφετε Fun Factory κενό, δηλαδή στέλνετε μήνυμα στο Instagram του σταθμού, γράφετε Fun Factory κενό ονοματεπώνυμο και το κινητό σας τηλέφωνο, το στέλνετε στο Instagram του σταθμού και το πρώτο μήνυμα κερδίζει μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ για να πάτε στο Fun Factory να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Να στείλω την καλημέρα μου και στην οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών αλλά και στο www.ικοπροκάτ.gr για να φτιάξετε το σπίτι σας με το κλειδί στο χέρι. Λοιπόν, επιστρέφω λίγο στη μουσική. Άννα Βύση, πολύ ωραίο remix στο τραγούδι Πράγματα που μας αρέσει πάρα πολύ. Έχω τη μας και Ελένη Φουρέιρα και Ελένη Δήμου και Άλκης της Πρωτοψάλτη και Δέσποινα Βανδύ και Πολίνα και Νίκο Καρβέλα. Προγραμματάρα και σήμερα, ημέρα Τρίτη, 12 του μηνός, 12 Μαΐου 2026. Το καλοκαιράκι, σιγά σιγά έρχεται. Τι να κάνουμε, έρχεται. Όλα καλά, την καλημέρα μας. Good morning.

0: 5,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Good morning. Να στείλω την καλημέρα μου και στα βενζινάδικα της Envirol που είναι και σήμερα στην παρέα μας. Τα βενζινάδικα της Envirol που κινούν την Κρήτη. Επίσης, να στείλω την καλημέρα μου και στο Ηράκλειο Bowling Center αλλά και στο Fun Factory, τον μεγαλύτερο παιδότοπο της πόλης του Ηρακλείου. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Νίκο τον Νάθενα, Τεχνοτέντ Νάθενας. Και σήμερα στην παρέα μας. Κυρίες και κύριοι, εδώ στον Music Club 105,8 μου έχουν δώσει και ένα πολύ ωραίο έτσι φυλάδιο, πώς να το πω, που μιλάει για την εταιρεία, τέλος πάντων, λέει και για όλες τις τέντες. Βλέπω εδώ τώρα εδώ μπροστά μου, μιλάει για πέργολες, για τοξωτές, τέντες, για ίσχυες, πολύ ωραία πράγματα. Τεχνοτέντ Νάθενας, Παύλο Ζωγραφιστού 17, παράλληλη Εθνική Οδού, 2810-214-406 το τηλέφωνο. Την καλημέρα μας, good morning. Και είναι και φανατικοί ακροατές της εκπομπής. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού, 6970 11 1058, 6970 11 1058. Το Viber του σταθμού, στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, οτιδήποτε θέλετε. Είσαστε οι ανταποκριτές μας εδώ έξω. Δεν μπορούμε να τα ξέρουμε και να τα βλέπουμε όλα, οπότε μας στέλνετε μηνύματα του τι ακριβώς συμβαίνει στην πόλη του Ηρακλείου. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Κώστα, ο οποίος μου έστειλε ένα μήνυμα εδώ, μάλλον με τις κόρες του, για να δούμε πώς ακούγεται αυτό. Περιμένουμε.

Τία και Ειρήνη, good morning. Λοιπόν, θεωρώ ότι είναι μια καλή στιγμή, μια καλή ώρα, το 8 παρα 10, να παίξουμε το πρώτο παιδικό τραγούδι για σήμερα. Από όλα τα πάρα πολύ ωραία, έτσι, παιδικά πολύ ωραία τραγούδια που υπάρχουν, διαλέξαμε να παίξουμε σήμερα, μια και ψιλομπαίνει το καλοκαιράκι και ψιλοθέλουμε τα παγωτά μας, διαλέξαμε να παίξουμε τον Παγωτατζή. Οπότε είναι αυτό εδώ, αφιερωμένο σε όλους τους μικρούς μας φίλους, αγοράκια, κοριτσάκια, νήπια, προνήπια, παιδικούς, βρεφικούς. Good morning.

0: κρασί,
1: σοκολάτα
2: και βανίλια,
3: καραμέλα
4: και λεμόνι,
5: βατόμουρα.
6: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Good morning, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στον Music Club 105,8 ημέρα. Τρίτη σήμερα, τι κάνετε, πώς είστε? Έχουμε πολύ μικρό break διαφημιστικό. Πριν πάμε στο break, θα παίξουμε λίγο Ελένη Φουρέιρα. Το Hallelujah, ένα τραγούδι που μας αρέσει πάρα πολύ. Είναι έτσι πολύ ανεβαστικό, παύλα καλοκαιρινό, ανοιξιάτικο καλοκαιρινό. Τέλος πάντων, κάπως έτσι είναι. Οπότε με Ελένη Φουρέιρα θα πάμε στις διαφημίσεις. Επιστρέφω σε λίγο και πάλι. Οπότε την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ. Good morning.

0: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
1: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
0: Όχι.
1: Γι' αυτό έσπασε.
0: Και τώρα.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
2: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντοζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
3: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
2: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
1: Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
3: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
2: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
4: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
2: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
5: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκό. 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Isomat Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
6: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
7: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.

αγαπημένοι ακροατές, good morning. Την καλημέρα μας πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στον Music Lab 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. 08 ακριβώς, είναι 8 η ώρα. Ημέρα Τρίτη, 12 του μηνός, good morning. Ξεκινάμε λίγο μετά τις 8 με λίγο Θοδωρή Φέρη.

στην Technotend Νάθενας, επίσης στο Κακάο, αλλά και στην Art Glass Νεόπουλος, με τζάμια και με κρίσταλα που είναι και σήμερα στην παρέα μας εδώ στο Music Club 105,8. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού 69 70 11 10 58. Να πάω στη φίλη μας την Μαρίνα. Μου λέει καλημέρα, Μαρίνα εδώ. Η Φέδρα, η κόρη μου, ζητάει το καλέ. Ποιος είναι αυτός? Μπας και σηκωθεί για το σχολείο. Ευχαριστούμε. Εννοείται ότι θα το βάλουμε. Φέδρα, είσαι έτοιμη με το 1, με το 2, με το 3?

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, 08 και 12 είναι η ώρα. Την καλημέρα μας, good morning. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου τη Δέσποινα, η οποία μας ακούει από Ιταλία. Μου στείλε εδώ μια φωτογραφία εκεί, φτιάχνει κουζίνες, είναι interior κτλ. Και μου στείλε κάτι μια φωτογραφία εδώ από τις κουζίνες που φτιάχνω. Την καλημέρα μου, μια και είπαμε και interior και σπίτια και τα σχετικά. Και στο φίλο μου τον Μανούσο, τον Λεονταράκη, τον κολλητό μας, εδώ τον αδερφό μας. Αρχιτέκτονας, interior, μοναδικός στο είδος του. Την καλημέρα μας στο φίλο μας εδώ, επίσης φανατικός ακροατής της εκπομπής. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού 6970 11 1058. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Ουρανία. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, κάνεις μας στο δρόμο, μου λέει, για τη δουλειά. Σε ακούμε, μου λέει, τι μουσικάρες παίζεις. Η αλήθεια είναι αυτή, εντάξει, το λογαριασμό παίξαμε λίγο viral τώρα. Το πρόγραμμα, λίγο Ανδρομάχη, το καλέ ποιος είναι αυτός. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου τη Βάσο. Μου λέει καλημέρα από το αυτοκίνητο. Ο γιος μου, ο Πέτρος, μου λέει, θέλει να μπορείς να παίξεις λίγο το Μήλο μου κόκκινο, τη διασκευή. Εννοείται ότι μπορούμε να τη βάλουμε τη διασκευή. Εσμάστορας με το 1, με το 2, με το 3.

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Good morning. Παρέα μας και σήμερα είναι και η Art Glass Νεόπουλος, η οποία είναι η αγαπημένη μας εταιρεία και είναι πάντα εδώ δίπλα μας, εδώ στο Music Club 105,8. Παύλου Μπακογιάννη 15, στον Άγιο Γιάννη το Χωστό, 2813-20800 είναι το τηλέφωνο. Και βέβαια το site www.artglass.gr. Την καλημέρα μου και στο φίλο μου τον Ζήνωνα, αλουμίνια, πόρτες, παράθυρα, Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης όλοι οι φανατικοί ακροατές της εκπομπής, τα παιδιά που είναι στις τοποθετήσεις, στο εργοστάσιο αλλά και στην έκθεση. Να πάω στη φίλη μου την Κατερίνα. Μου λέει μουσικάρες, καλημέρα Παναγιώτη, μουσικάρες πάλι σήμερα. Έφτασα στη δουλειά, θα σας ακούω τώρα και στη δουλειά. Οπότε μια χαρά, thank you. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber εδώ του σταθμού, 6970 11 1058. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου τη Χρύσα. Μου έστειλε εδώ ένα voice message για να δούμε τι λέει. Δεν το έχω ακούσει δηλαδή, για να δούμε τι λέει. Ναι, τι λέει. Δεν καταλαβαίνω. Ναι, Χρύσα, γράψε μου εσύ καλύτερα το μήνυμα, γιατί δεν καταλαβαίνω τι λέει εδώ. Να στείλω την καλημέρα μου και στα Ακροπολία Ιερωνημίδης. Nice to meet you, με την καλύτερη ποιότητα στο κρέας. Δύο καταστήματα, Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1, λίγο πριν το Παγνία. Επιστρέφουμε λίγο στη μουσική. Θα παίξουμε λίγο την Ελένη Δήμου με ένα πάρα πολύ ωραίο ταξίδι, με ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που ετοιμάζει ταξίδι. Και εμείς πρέπει να σιγά σιγά να ετοιμαστούμε για κανένα ταξίδι. Μια, δύο, τρεις μέρες έτσι ίσα ίσα, καλοκαιράκι έρχεται, να ηρεμήσουμε, να χαλαρώσουμε, διακοπές, να κάνουμε τα μπάνια μας. Λοιπόν, Ελένη Δήμου, ετοιμάζω ταξίδι, έχω ετοιμάσει και αναβήσει με το Αιγαίο, οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. 8 και 20, μείνετε εδώ, good morning.

0: Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, good morning, την καλημέρα μας, 08 και 26. Καλημέρα στον κολλητό μου, τον Αλέξανδρο, το Δελιδάκη από το FB Parts, Φίλιππας Μπορμπαντονάκης. Να στείλω την καλημέρα μου στην Χρύσα, ναι, που μας έστειλε μήνυμα και το μήνυμα λέει: είμαι η Μέρη. Αυτό μου στείλανε, δηλαδή, επεξήγηση στο ηχητικό που μου στείλανε προηγουμένως. Είμαι η Μέρη και αν μπορείς να βάλεις το Φέρτο. Εννοείται ότι μπορούμε να παίξουμε το Φέρτο. Είναι απόψε το βράδυ ο πρώτος ημιτελικός για τον Ακύλα με το Φέρτο. Να δούμε τελικά με αυτή την έρμη την Eurovision. Τώρα 8 μήνες αυτό το πράγμα συζητάμε. Πότε γίνανε τα προκριματικά? Τα Χριστούγεννα δεν γίνανε? 12 Μαΐου έχουμε και συζητάμε για την Eurovision. Απόψε το βράδυ λοιπόν θα δούμε αν θα καταφέρει, που ευελπιστούμε ότι θα τα καταφέρει και θα πάει στον τελικό, και θα δούμε τελικά τι θα γίνει στον τελικό. Όλοι λένε ότι θα το κερδίσει, ότι θα σηκώσουμε την κούπα, ότι θα το φέρουμε στην Ελλάδα. Μακάρι, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, παίζουμε λίγο Ακύλα Φέρτο. Πάμε σε πολύ μικρό break διαφημιστικό. Επιστρέφω σε λίγο και πάλι με Κώστα Μπίγαλη του Αιγαίου Ταμπλούς. Την καλημέρα.

0: συμμετέχοντες στον Music Club 105,8.
1: Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, η εμπιστοσύνη κάνει τη διαφορά. Η Enviroll, καύσιμα Κρήτης, βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον οδηγό, στο σπίτι και στην επιχείρηση. Με το μεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων στην Κρήτη, τη μεγαλύτερη μονάδα διακίνησης και αποθήκευσης εμφιαλωμένου υγραερίου και ηγετική παρουσία στο χώρο της χοντρικής εμπορίας λιπαντικών, μπαταριών, χημικών και ειδών αυτοκινήτου, προσφέρει καθημερινά λύσεις με ποιότητα, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Για κάθε ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, υπάρχει μία σταθερή αξία. Enviroll. Η εμπιστοσύνη έχει όνομα.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
3: Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 24.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 1.099 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
4: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
5: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες. Με ζαχαρά, παστά. Τούρτες παγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
4: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
6: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε, αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλεάνθη γωνία και στο e-food. Κακάο, το θες μόνο για σένα.
7: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
8: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
7: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
8: The Thermos Events.
7: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
8: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
7: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
9: Ένα ακόμη καλοκαίρι, προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992, μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκυόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17.

0: 27. Παράλληλη Εθνική 2810-214-406. Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
1: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
2: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερονιμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
1: Αχα! Το ήξερα!
2: Nice to meet you.
0: Κρεοπολία Ιερονιμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερονιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
2: Nice to meet you.
0: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι.

0: Hey, what you want?
1: Music?
0: Here we go!
2: Επιτυχίες! Πάντα! Music Club 105,8.
3: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8. Να στείλουμε την καλημέρα μας και στο Αθηναής Garden and Hall για γάμο, για βάπτιση, για κάθε κοινωνική σας εκδήλωση που επιθυμείτε. Στις Μαλάδες Ηρακλείου. Επίσης την καλημέρα μας στα Βενζινάδικα της Envirol, στην Art Glass Νεόπουλος και βέβαια στην Technotent Νάθενας. Και να καλωσορίσουμε και τη Μάνια την Δανδουλάκη.
4: Τι κάνετε, καλημέρα, πώς είστε?
3: Μάνια.
4: Είναι ώρα μου σήμερα.
3: Ναι, ρε, Μάνια, εννοείται. Μα αυτή είναι η ώρα σου, Μάνια. 9 παρατέ.
4: Δεν ήρθε 9 παρά τέταρτο.
3: Και παρά 20.
4: Αλλά εσύ έπαιζε τραγούδι όταν ήρθα.
3: Ναι,
4: εγώ
3: ναι.
4: Έχω έρθει 5 λεπτά νωρίτερα.
3: Ναι, παρά 20, αυτό λέω τώρα.
4: Άντε, ναι. Μωρέ, να χαθείς. Είδες υπέρ την transformation, πώς το λένε αυτό, την πρόβα την τελευταία που έκανε ο Ακύλας.
3: Ποιος?
4: Ο Ακύλας.
3: Ναι, τον είδα, ναι, τον είδα, ναι.
4: Είδες με το πατίνι που στα είπα, είδες τη Χουρζουνίδου τι έκανε εκεί πέρα που σου πω ότι θα κάνει τη μάνα του η
3: Μα
4: Μάνια.
3: Μα το είπα, παιδί.
4: Είχε, αυτό είχε πληροφορίες η Μάνια
3: το
4: από
3: ξέρω, Μάνια.
4: Εκ των έσων.
3: Εκ των έσων, ναι, θα τα καταφέρει, θα πάει καλά, πιστεύεις? Ο...
4: Εγώ πιστεύω ότι για πλάκα έχουμε τριάδα.
3: Την τριάδα, την πρωτιά.
4: Την πρωτιά δεν το πιστεύω, αν με ρωτάς. Αλλά η γνώμη μου είναι τώρα αυτή, έτσι. Αλλά δεν του λείπει και τίποτα. Δηλαδή θυμάσαι κατά καιρούς έχουν βγει κάτι κότες, κάτι κέρατα. Κάτι τέρατα.
3: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Τα κέρατα.
4: Συγγνώμη, μπερδεύτηκα από συνήθεια.
3: Τα τρώει κάποιος άλλος, ναι. Δεν μου λέτε ρε Μάνια, συγγνώμη. Τα άλλα τραγούδια τα έχεις ακούσει τη Eurovision. Δηλαδή, ας μην μπορείς να μας πεις ένα τραγούδι. Δηλαδή, μα πάω εδώ τώρα στο Spotify.
4: Ναι,
3: και γράψω, Eurovision. Δηλαδή
4: Eurovision
3: 2026.
4: Ναι.
3: Και έχει κάποια τραγούδια μέσα. Ας πούμε, τα έχει ακούσει τα άλλα τραγούδια. Δηλαδή, βλέπω, ας πούμε, το Τζάλα της Αντιγόνης. Το ξέρουμε. Αυτό είναι.
4: Αυτό ξέρω.
3: Με την Κύπρο. Αυτό ξέρεις μόνο. Δηλαδή,
4: δεν έχω ασχοληθεί περαιτέρω. Μα δεν μου αρέσει η Eurovision.
3: Καλά, εντάξει, έπρεπε να το καταλάβουμε ότι υπάρχει κάτι. Έπρεπε να το καταλάβουμε ότι υπάρχει κάτι που να μην σ' αρέσει, ρε Σημάνια, ειλικρινά.
4: Μα γιατί με ζουέλ τόσο παράξενη και περίεργη?
3: Μα δεν είσαι!
4: Μα μου βγάζει το όνομα!
3: Ναι.
4: Εμένα αυτή τη στιγμή μπορεί να μ' ακούει τίκ τη ζωή μου.
3: Ναι.
4: Γιατί την προκαταβάλει αρνητικά.
3: Ναι, δεν είσαι παράξενη.
4: Είμαι τόσο εύκολο άνθρωπο.
3: Μα Παναγία μου, ναι, εννοείται, ρε. Λοιπόν.
4: Φύγε από εδώ, ρε.
3: Αυτό είναι το τραγούδι, είπαμε, της Κύπρου. Το Ζιάλα από την Αντιγόνη που θυμίζει λίγο στην εμφάνισή της την Ελένη τη Φουρέρα όταν είχε πάει με το Φουέγκο. Εντάξει, συμφωνούμε?
4: Ναι, αυτό συμφωνούμε σε αυτό.
3: Λοιπόν, ποιο άλλο τώρα είναι, κάτσε να βρούμε. Υπάρχουν κάποια άλλα τραγούδια, να δούμε. Με ποιο είναι το. Υπάρχει ένα άλλο που λέγεται Ρώσα. Είναι αυτό εδώ, δεν ξέρω από ποια χώρα είναι.
4: Διάγνωμα το μυρολόι πρωί-πρωί μας συγκινόμαστε.
3: Πολύ ωραίο.
4: Σας παρακαλώ.
3: Αυτό πρέπει να είναι πολύ ωραίο.
4: Σαν πορτογαλικό νανούρισμα είναι.
3: Λοιπόν, υπάρχει ένα άλλο που λέγεται Superstar και είναι αυτό εδώ, Superstar. Για να δούμε.
4: Μου το αφιερώνω.
3: Ναι, ευχαριστώ. Δεν ξέρω βέβαια από ποιες χώρες είναι.
4: Ποιος έχει τις περισσότερες προβολές?
3: Ποιος?
4: Στο Spotify, στο Eurovision 26.
3: Δεν γράφει προβολές. Είναι όλο το έργο μαζί, δεν γράφει προβολές. Γράφει πριν από 6 μέρες. Το έχει ανεβάσει η Eurovision. The official Eurovision Song Contest 2026 playlist.
4: Ωραία,
3: άρα δεν γράφει προβολές, κατάλαβες αυτό. Είναι το από τη Μολδόβα. Viva Moldova. Αυτό φαντάζομαι πρέπει να είναι από τη Μολδαβία για να λέγεται το τραγούδι.
4: Και εγώ, Viva Moldova.
3: Ναι.
4: Χάλια.
3: Υπάρχει ένα άλλο που λέγεται Fire και καλά φωτιά. Αυτό νομίζω κάτι
4: μου θυμίζει. Το φέγκο.
3: Κάτι μου θυμίζει αυτό. Έτσι χορεύεται. Σαν το, δηλαδή το βίντεο κλιπ, επειδή βλέπω και το βίντεο κλιπ τώρα εδώ δεξιά, είναι σαν το φουέγκο περίπου.
4: Και φάρει και φουέγκο. Εντάξει, γελάω.
3: Ναι.
4: Γελάω.
3: Τη Γερμανία είναι αυτό. Να τώρα, τη Γερμανία. Τα γράφει εδώ δίπλα. Δεν μπορεί να δει.
4: Μα μια ζωή μα κλέβουν οι Γερμανοί. Το φουέγκο βέβαια ήταν τη Κύπρου, αλλά εντάξει, εγώ το νιώθω
3: λοιπόν,
4: το ίδιο.
3: Να πάμε τώρα σε μια άλλη χώρα. Να, αυτή εδώ το. Υπάρχει ένα που λέγεται γιαγιαγιά. Είναι τη Νορβηγία. Norway. Να τα γράφει εδώ οι άνθρωποι. Τα γράφουν.
4: Τα ζουζούνια νόμιζα, συγγνώμη.
3: Αυτά είναι τραγούδια, ρε Σημάνια. Αυτά είναι τραγούδια.
4: Καταλαβαίνεις γιατί πιστεύω ότι θα μας τριάδα. Είναι όλα χάλια.
3: Υπάρχει ένα άλλο που λέγεται Per Sempre Si. Φαντάζομαι ότι. Επειδή ξέρω και πάρα πολύ καλά
4: Ισπανικά.
3: Ισπανικά.
4: Μα είναι γνωστό αυτό για σαν ένας Λατίνος.
3: Ναι, εννοείται. Κάτσε, γιατί δεν γράφει που είναι αυτό. Αυτό δεν γράφει που είναι.
4: Ωραία, αλήθεια, έχεις ακούσει κάποιο που είναι ωραίο μέχρι τώρα?
3: Έχω ακούσει μόνο το δικό μας, το φέρτο είναι ωραίο.
4: Αυτό σου λέω, κατάλαβες γιατί θα κερδίσουμε.
3: Ναι, εγώ πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε, θα φέρουμε την πρωτιά.

0: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
1: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
0: Όχι.
1: Γι' αυτό έσπασε.
0: Και τώρα.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
2: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
1: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
2: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
1: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
3: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
4: Μα είναι βραδιά bowling.
3: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
4: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
2: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
4: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο Practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
10: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good. Bye bye.

0: Δεν τον αλλάζω.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Επιστρέψαμε, αγαπημένοι φίλοι, 0902 εδώ στο Music Club 105,8. Έκανε μια δήλωση.
3: Ποιος?
2: Η κολλητή σου η Κλαβδία.
3: Α, φίλη μου, πάρα πολύ. Συνομιλική μου είναι αρχικά.
2: Πολύ καλό κορίτσι. Κάνε μια δήλωση. Το έχω εδώ, μωρέ, το άνθρωπο. Το...
4: Πάμε στην επικοινωνιακή τακτική της Κλάβδια.
2: Το έχω το τέτοιο. Της Κλάβδια.
3: Κλάβδια.
2: Έκανε μια δήλωση και λέει: μου αρέσει πάρα πολύ το Τζάλα το τραγούδι από την Αντιγόνη, από την Κύπρο.
3: Καλό, μωρέ, είναι.
2: Και μου αρέσει πάρα πολύ επίσης και ο Σορέν από την Δανία. Μέχρι στιγμής αυτά μου αρέσουν περισσότερο. Είναι φανταστικό τραγούδι, φανταστική σκηνική παρουσία. Μακάρι να σκίσει και να περάσει. Είπε για την Αντιγόνη.
3: Για την Αντιγόνη.
2: Δεν θα έπρεπε. Νομίζω δεν ήταν πολύ σωστό.
3: Όχι, να σου πω κάτι.
2: Από που κατέβηκε με την Ελλάδα είχε κατέβει.
3: Επειδή εγώ το ξέρω λοιπόν πώς λειτουργούν οι δημοσιογράφοι, εγώ είμαι σίγουρη ότι έχει πει και τον Ακύλα σε άλλο απόσπασμα. Και τη ρωτήσατε τι άλλο σας αρέσει. Χωρίς να την έχω δει τη συνέντευξη.
2: Όλα τα ξέρεις.
3: Επειδή ξέρω τι Πονηρόπουλη είναι δημοσιογράφη.
2: Όλα τα ξέρεις.
3: Όλα τα ξέρω, γιατί μη μάνια.
2: Εμείς έχουμε εδώ το απόσπασμα. Να, αυτό εδώ είναι.
5: And I really like Soren from Denmark. Μέχρι στιγμής το personal favorite είναι το Τζάλα. Τζάλα. Ναι, αγαπώ πάρα πολύ.
3: Γιατί μιλάει αγγλοελληνικά αυτή.
2: Γιατί μιλάει αγγλοελληνικά, επειδή τη κάνουν συνεντεύξει στα ξένα κανάλια τη Eurovision. Δηλαδή, πώς είναι η Ελλάδα.
3: Έχει πάει αυτή τώρα.
2: Έχει πάει αυτή και καλά, ρε παιδί μου. Λοιπόν, και έχουμε τη συνεντεύξη.
5: I really love Jala by Antigone, Cyprus. And I really like Soren from Denmark. Μέχρι στιγμή το personal favorite είναι το Jala.
3: Personal, η επόμενη λέξη ποια είναι, γιατί έχω και καιρό να κάνω αγγλικά.
2: Ποιο?
3: Personal rule.
2: Personal thing.
5: Φανταστικό τραγούδι, φανταστική σκηνική παρουσία. Μακάρι να σκίσει.
6: Μακάρι.
5: Και για να μην είμαι biased, επειδή τα ξέρω και η Cyprus, θα πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ και του Soren, που είναι από τη Denmark.
2: Από την Denmark.
3: Στο σημείο αυτό,
2: μα δεν είπε
3: πω...
2: καθόλου για τον άλλο, δεν είπε.
3: Να σας πω τώρα στο σημείο αυτό ότι είδα ένα story τη Super Kikis, τώρα που είπε το Soren, το θυμήθηκα.
2: Ναι.
3: Ένα story τη Super Kikis που είπε ότι σας ορκίζομαι ότι με πήραν από μια εταιρεία παραγωγής, ξένη, και καλά να με πληρώσουν σαν influencer,
2: ναι,
3: για να πουσάρω μια χώρα. Δεν θυμάμαι τώρα να σου πω ποια χώρα, ναι, να την πληρώσουν και να την μπουσάρει αυτή τη χώρα για να την ψηφίσουν εδώ, ναι, στην Ελλάδα.
2: Τι σχέση έχει αυτό τώρα?
3: Επειδή που... είπε τώρα και καλά για τον Soren.
2: Ο Soren, ποια... λοιπόν, ναι, ο Soren, αν το βρήκα σωστά το τραγούδι, είναι αυτό εδώ. Το Soren που είπε ότι τη αρέσει από την Denmark, από την Δανία. Είναι αυτό εδώ το τραγούδι. Να το προχωρήσω λίγο να δούμε αν είναι ωραίο, τέλος πάντων.

0: Denmark. Δηλαδή για αυτό το τραγούδι μας έκανε εδώ πέρα μια μισή εβδομάδα, τις κάνανε συνεντεύξεις και έλεγε Σόρεν και Σόρεν και Σόρεν.
1: Έχω αρχίσει να πιστεύω, έχετε κράξει τόσο πολύ το φέρτο. Είναι το καλύτερο από όλα, παιδιά.
0: Ναι, ρε φίλε. Μα καλά, η άλλη τώρα περσινή συμμετοχή, τόσο καλό κορίτσι, με τα γυαλάκια του ωραία και τα λοιπά, τραγουδούσε ωραία με τέτοια φωνή και βγαίνει και λέει μ' αρέσει το. Να πει ρε φίλε, μ' αρέσει πάρα πολύ το φέρτο, είναι πολύ ωραίο. Μ' αρέσει όμως και της Κύπρου, της Αντιγόνης της κοπέλας στο γυάλα. Αυτό να νομίζω είναι το σωστό, ρε φίλε.
1: Συνεχίζω και επιμένω ότι δεν έγινε έτσι. Δεν γίνεται να είναι, ρε παιδί μου, αυτό τώρα είναι απαράδεκτο αν έχει γίνει έτσι.
0: Έτσι έγινε, αφού σου έβαλα 70.
1: Ηρέμησε και ακουμί. Ηρέμησε πρωί-πρωί.
0: Μα ποιο είναι ο Γιακουμής?
1: Δεν ξέρω, έτσι μου φάνηκε πολύ αντρικό το όνομα. Ηρέμησε.
0: Ο Γιακουμής ποιο είναι?

0: πεις και όχι.
1: Πάρε το μικρόφωνο, πάρε. Πάρε. Ένα πράγμα θα σε ρωτήσω. Να... Δεν είναι τρελός.
2: Ναι.
0: Να καλωσορίσουμε
2: εννοείται.
0: Τον Μανώλη Παύλα Φουρναράκη Παύλα Νόντα. Καλημέρα,
2: καλημέρα
0: Νόντα, τι κάνεις, πώς είσαι? Είσαι καλά?
2: Καλά εσύ?
0: Καλά και εμείς, Μανώλη, σε περιμέναμε πώς και πώς. Περιμέναμε να μας φέρεις τα αγαπημένα μας καφεδάκια από το κακάο.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Πώς το λένε το υπόλοιπο, παιδιά? Γιατί...
1: Κακάο Pastry and Bakery. Γιατί στην γωνία και στο e-food.
0: Εγώ είμαι μεγαλωμένος στη Γερμανία, στο Μόναχο, και δεν μπορώ. Τα αγγλικά μου δεν είναι πολύ καλά. Τα γερμανικά μου όμως.
1: Είναι Χριστέ και Παναγία.
0: Άπτεστα.
1: Μα αφού δεν έχεις ακούσει ένα σποτ που έχουμε και μας λένε καλημέρα από όλες τις χώρες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτός τις ξέρει όλες γλώσσες και έγραψε τα καλημέρα. Μην νομίζεις.
0: Εγώ θα σας πω τώρα κάτι στα γερμανικά να δούμε αν το ξέρετε να μου απαντήσετε.
1: Ουι.
0: Ριχάιν, μπείτε.
2: Ναι, ξέρω.
0: Αυτός ξέρει, εσύ κατάλαβες.
1: Γεια σας, δεν είναι.
2: Όχι.
0: Τι γεια σας, ρε Σιμάνια.
1: Όχι. Έκανα γαλλικά στο σχολείο, ρε.
0: Να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Ριχάιν, μπείτε.
1: Περάστε.
0: Εσύ είπε.
2: Όχι, βρε.
1: Εσύ τι σημαίνει, ρε.
2: Όταν πας στη θάλασσα.
0: Όταν πας στη θάλασσα και δεν θα μπεις μέσα και σου λέει ο άλλος, ρε εσύ, ριχά είναι, μπείτε.
1: Αναχαθείτε. Ανελαίει τα πλάσματα. Πρωί, ρε φίλε.
0: Αυτά είναι αστεία, Μάνια. Αυτά είναι αστεία. Όχι αυτά που λες εσύ. Αυτά που λέω εγώ είναι αστεία, Μάνια.
2: Έτσι.
0: Συμφωνείς, Μανώλη?
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ριχά είναι. Ριχά είναι. Ριχά είναι, μπείτε. Α, παίξουμε λίγο.
2: Τι,
0: ναι. Παίξουμε λίγο τώρα για τη Μαριάννα που βγήκε με επιτυχία. Άλλοι μπήκαν, άλλοι βγήκαν με επιτυχία. Εντάξει, μέτριο ήταν αυτό.

0: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Είναι ο φίλος μας ο Μάνος, ο οποίος ήρθε εδώ πριν από λίγο, Φουρναράκης, είναι εδώ η Μάνια. Να στείλουμε την καλημέρα μας στα παιδιά που μας στείλανε μήνυμα, στον τεράστιο τον φίλο μας εδώ πέρα, τον Μανώλη τον Μιλιαράκη.
1: Όπα.
2: Εντάξει τώρα.
0: DJ Άρα. Θέλει, λέει, να ακούσει λίγο Δήμο Αναστασιάδη. Και θέλω να του κάνω μια απλή ερώτηση. Στο χωριό σου, στο Χουδέτσι, ακούγατε Δήμο Αναστασιάδη?
2: Ναι,
0: μόνο Ροσδέιλι. Ροσδέιλι ακούγατε εκεί πέρα, άντε κάνα Γιώργη Μανολάκη, κάνα τέτοια, ας πούμε. Τι, μάθατε και το Δήμο Αναστασιάδη, μια κουπανιά στο Χουδέτσι? Από πού και σου, δηλαδή, μα πες.
1: Νομίζω η μάνα του είναι στον Άγιο Βασίλη.
0: Α, η μάνα του.
2: Στον Άγιο Βασίλη, ναι, ακούς, ναι, ναι. Όμως.
0: Α.
2: Έτσι.
0: Λοιπόν, να βάξουμε λίγο Δήμο Ηρακλείου, Αναστασιάδη. Να βάλουμε, ποιο είπε. Το μη χανόμαστε, να κοιμόμαστε. Αυτό δεν είναι?
2: Νάτα.
0: Μη χανόμαστε. Να παίξουμε λίγο Δήμο Αναστασιάδη. Πρόσωπό σου κρύο. Να τα αφιερώσουμε στο φίλο μας τον Μάνο του Φουρναράκη. Η ώρα είναι 09:24, ημέρα Τρίτη σήμερα, 12 του μηνός. Επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι με τη Μάνια. Φωτιά.

0: τελειώνει καλοκαίρι, προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992 μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκιόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής. 2810-214-406. Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
1: Πόπο, πού το βρήκες αυτό το t-shirt? Και οι κάλτσες, πόπο, τα σπάνε, μπρο.
2: Στο 6-7 Store. Το μικρότερο κατάστημα της πόλης μας με τα πιο ιδιαίτερα fashion προϊόντα. Unisex t-shirts, funky κάλτσες και μοναδικά καπέλα που τα φτιάχνεις εσύ με charms και stickers που σε εκφράζουν.
1: Και πού είναι αυτό?
2: Στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα Goodies. Ψαρομιλίγων 6. Ή μήπως 7.
3: 6-7 Store. Ψαρομιλίγων 6. Ή 7. Δίπλα στα Goodies. Τώρα, νέο κατάστημα 6-7 στη Χερσόνησο. Ελευθερίου Βενιζέλου 162.
4: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας στο 6-7 Store, εδώ στο Ηράκλειο και στην Χερσόνησο, το μικρότερο μαγαζί της πόλης του Ηρακλείου, Ψαρομιλίγκων 6, δίπλα στα Goodies. Και στην καλημέρα μας και στην Τεχνοτέντ Νάθενας, ο φίλος μου ο Νίκος, που βρίσκουμε ειδικές σταθερές κατασκευές, αλλά και αυτοματισμούς, αλλά και οτιδήποτε άλλο θέλουμε για την σκίασή μας. Τεχνοτέντ Νάθενας. Η Μάνια, η Δανδουλάκη, η μεγάλη, ναι, αυτή, η μεγάλη αυτή ραδιοφωνική προσωπικότητα.
5: Εγώ είμαι εγώ.
6: Ναι.
5: Αυτό.
4: Παρακαλώ. Με μέχρι εκεί, τι άλλο.
5: Okay. Εντάξει. Να σας πω εδώ πέρα ότι στην παρέα μας και σήμερα είναι η αγαπημένη μου Mediastrom, εδώ στο Ηράκλειο, λεωφόρος Κνωσού 256 και λεωφόρος 62 Μαρτύρων 171, για ό,τι χρειαστείτε για το σπίτι. Έτσι, στρώματα υπέροχα καινούργια και προϊόντα ύπνου. Φανοπείο Βαφείο Βένιανάκης. Εάν χτυπήσετε, αν τρακάρετε, μη σας νοιάζει καθόλου, θα σας το φτιάξουν εκείνοι. Βιπέ Οδός Ήτα και Λαβύρινθος Event Hall στα πεζά Ηρακλείου, για οποιοδήποτε event σας, γάμο, βάπτιση ή εταιρικό event, και Cacao Pastry and Bakery φυσικά, με αυτά τα viral, τα φρούτα, τα γλυκά τα φρούτα που έχουν έρθει τώρα, καφεδάκι, γλυκό και αλμυρό, πιτσουλάκι και κλάνθη γωνία.
4: Μα στείλανε μια φωτογραφία εδώ ένα σχολητό στο Viber του σταθμού. Καλημέρα μου, λέει, από τις Μοίρες, στο δρόμο τώρα Ηρακλείου Μοιρών.
5: Ναι.
4: Εδώ το βλέπεις το δρόμο. Να θυμίσω μια φορά το Viber του σταθμού, 6970 11.

0: αριστερό.
1: Ναι, ναι.
0: Καλητήρια.
2: Το πιο viral τραγούδι, Μάνια Δανδουλάκη, να μαθαίνει, είναι τα Στρατάκια, ο Γιώργης ο Στρατάκης, με την κομματάρα το αίμα νερό δεν γίνεται, τα αδέρφια δεν
3: χωρίζουν. Τα αδέρφια δεν χωρίζουν.
2: Δεν χωρίζουν. Ε, μα τι είναι εσύ, Μάνια. Αυτό εσύ είσαι το υποτίθεση του TikTok όλη μέρα. Μη σα λέμε.
3: Το ήξερα, το ήξερα.
2: Και δεν το είπε τόση ώρα, δηλαδή αυτό.
3: Το ήξερα.
2: Τώρα που το
1: δεν τα ακούγεται, δεν έχει αδέρφια.
2: Α, δεν έχει, έχει αδέρφια από το, αυτό του αυτού που λέγαμε χθε. Από τον έτσι του. Κατάλαβε, ναι, ναι. Ναι. Μα δεν θα μπορούσε να υπάρξει πώς το λένε, αντίτυπο, πώς το λένε αυτό.
3: Δεν
2: θα
3: μπορούσε. Ναι. Δεν καταλαβαίνω.
1: Μόλις τη γέννησε, έκανε στήρωση.
2: Αυτό σου λέω, ναι, μόλις τη
3: γέννησε. Γελί.

0: Αυτό βέβαια υπάρχει στο Spotify, αν θέλετε να το βρείτε να τα ακούσετε. Ο Γιώργης ο Στρατάκης, καλημέρα μου, good morning. Το αίμα νερό δεν γίνεται, τα αδέρφια δεν χωρίζουν. Συμφωνείς, Μανιά?
1: Εγώ δεν συμφωνώ, ποια είμαι εγώ να διαφωνήσω?
0: Εννοείται, ποια είσαι να διαφωνήσω. Και να πούμε και ένα πολύ ωραίο έτσι ανέκδοτο λίγο πριν.
1: Τα ίδια, τι πάλι τύρι κουμπάρε.
2: Πάλι τα ίδια.
1: Συχάθηκα τα σκότια μου πια.
0: Ο Μανώλης μου το είπε, δεν το πάω.
1: Πέρε, την
0: τύχη. Να τα αφιερώσουμε στον οδοντίατρό μου, τον Στέλιο το Χατζάκι, που θα μου φτιάχνει εδώ τα τίθ, τα μπροστινά. Πώς λέγονται αυτοί που δεν πηγαίνουν στον οδοντίατρο? Πώς λέγεται αυτός που δεν πηγαίνει στον οδοντίατρο?
1: Οδοντίατρο.
0: Όχι. Λέγεται αρνητήθ. Αρνητήθ. Δηλαδή το τίθ από τα δόντια.
1: Θέλω να γίνω αρνητήθ τη ζωή. Δεν αντέχω άλλο.
0: Αρνητήθ.
1: Πόπο γελάει μόνος του, μόνος.
0: Βέβαια θα ήθελα να σε ρωτήσω, Μάνια, αυτός ο αρνητήθ βγαίνει και σε προβατοτήθ? Και καλά που το αρνεί.
1: Κατάλαβε.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να μην το κατάλαβε.
1: Όχι, το σοκαριστικό δεν τα καταλαβαίνω πια.
0: Όχι, λέω ρε παιδί, μπορεί να μην
1: τέλος
0: το.
1: Τέλος τώρα, διαφημίσεις.
0: Ναι, συγγνώμη.
3: Ακούστε σε λίγο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαββάκης Materials & More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 ευρώ το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαββάκης Materials & More, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή, ισχυρό αποτέλεσμα. Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
2: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
1: Τι λες παιδί μου?
2: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
1: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέρκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 281

0: 370 και στο 2810 371 330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Casa Donato. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
2: Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 24.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 1.099 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Τζάμπο ιδέα.
3: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
1: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
0: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
1: The Fairmos Events.
0: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
1: Από το 1993, στο The Fairmos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fairmos Events, 2810-311-173 και στα social.
0: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Μην κουνηθείς έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φώτο.
2: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
0: Ω, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
3: El Puerto, Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
0: El Puerto, κράτα τη στιγμή. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Διαφημίσεις!
5: Βάλε τώρα μουσική.
6: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
7: Μόνο επιτυχίες.
8: Μόνο επιτυχίες.
7: Μόνο επιτυχίες.
6: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στον Music Club 105,8 με τον κολλητό μας εδώ, τον Μανώλη τον Φουρναράκη, ο οποίος εκτός των άλλων κουβαλητής εδώ. Συγγνώμη. Κουβαλητής, ανεκδετοποιός, DJ και τα λοιπά. Είναι πάρα πολύ καλός και στο να λέει ανέκδοτα. Μάλλον, εντάξει, προσπαθεί τέλος πάντων, ναι, προσπαθεί. Του αρέσουν κυρίως τα ανέκδοτα αυτά που είναι, πώς να το πούμε, κουφού περιεχομένου. Δηλαδή που είναι λίγο περίεργο,
1: πώς να το πούμε, τα κρύα.
0: Όπως μας αρέσουν και εμάς. Να θυμίσουμε άλλη μια φορά το Viber του σταθμού 6970 11 1058. Στέλνετε μηνύματα, στέλνετε καλημέρες, στέλνετε φωτογραφίες από τις περιοχές τέλος πάντων εκεί όπου μας ακούτε, που είστε οι ανταποκριτές μας εδώ στην πόλη του Ηρακλείου. Στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Πέτρο. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη. Κάνει πάρα πολύ ζέστη σήμερα, μου λέει. Είμαστε στο ταξί, μου λέει, από Νότια Κρήτη και σ' ακούμε. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Μαρία. Να πάω στον φίλο μου τον Σταύρο που λέει καλημέρα Παναγιώτη. Είμαι, μου λέει, με τον Δημήτρη και τον Νίκο στο αυτοκίνητο. Πώς μπορείς να παίξεις, μου λέει, λίγο από τον Νίνο την Ευλαμπία.
2: Όπα!
0: Ωραία! Σε γνώρισα στο Ίκα, στην ουρά μπροστά μου. Εννοείται ότι μπορούμε να την παίξουμε. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Νίκο τον Νάθενα, τεχνοτέντ Νάθενα. Να στείλω την καλημέρα μου στην Art Glass Νεόπλος, στα βενζινάδικα της Envirol που κινούν την Κρήτη. Και να θυμίσω λίγο για τα βενζινάδικα της Envirol. Η Envirol καύσιμα Κρήτης με 9 ιδιόκτητα πρατήρια υψηλής ποιότητας καύσιμα και λιπαντικά, υγραέριο, πετρέλαιο θέρμανσης βέβαια και ολοκληρωμένες υπηρεσίες για οδηγούς και επιχειρήσεις, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες δυνάμεις στον χώρο της ενέργειας και της εξυπηρέτησης στην Κρήτη. Είναι τα βενζινάδικα της Envirol που κινούν την Κρήτη. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε λίγο Νίνο, επιστρέφουμε λίγο στη μουσική. Θα βάλουμε λίγο την Ευλαμπία. Είναι η μέρα Τρίτη σήμερα, 12 του μηνός, 12 Μαΐου 2026. Πάντα εδώ ζωντανά εδώ στο Music Club 105,8. Έχω πολύ μικρό break διαφημιστικό. Επιστρέφω σε λίγο και πάλι με Άννα Βύση και τα Σεντόνια. Οπότε την καλημέρα μας. Good morning.

0: μουσική.
1: Περισσότερες επιτυχίες.
0: Σε λίγο.
2: Μην αλλάζεις συχνότητα.
3: Music Club 105,8.
1: Μένεις εδώ.
4: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
5: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
4: Όχι.
5: Γι' αυτό έσπασε.
4: Και τώρα.
5: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
6: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντοζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
5: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
6: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
7: Η άνοιξη είναι εδώ και η διάθεση για ανανέωση χτύπησε κόκκινο. Στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης, επώνυμες συσκευές περιποίησης και προσωπικής φροντίδας σας περιμένουν στις χαμηλότερες τιμές. Σύστημα μόνιμης αποτρίχωσης Philips IPL μόνο 309 ευρώ. Σεσουάρ Ronson Multistyler με 6 εξαρτήματα και με τεχνολογία Quanta μόνο 119 ευρώ. Συριστική μηχανή κεφαλής Ροβέντα για βαθύ και άνετο ξύρισμα μόνο 49 ευρώ. Αποτριχωτική μηχανή Brown μόνο 24,90. Και όλες οι συσκευές περιποίησης σώματος και μαλλιών γίνονται προσιτή πολυτέλεια. Μόνο στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου.
8: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
9: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
10: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
9: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
11: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
9: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
12: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλαγκάκια.
13: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
12: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
14: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
15: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚΑ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο Practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
17: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει 3 μοναδικές συναυλίες στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
18: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
19: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Μπορεί και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
20: Ένα κύμα. A summer breeze. A summer breeze. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Kalua. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Kalua στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης.

0: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, ladies and gentlemen, να καλωσορίσουμε τη Μάνια τη Δαμδουλάκη.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Τον Μανώλη τον... πώς θα λένε...
2: Να δω τώρα.
0: Όχι, φουρναράκι. Φουρναράκι. Και να στείλουμε την καλημέρα μας στον κολλητό μου τον Γιώργο τον Κοκολο Δημητράκη, ο οποίος με πήρε χθες το βράδυ 11 η ώρα τηλέφωνο. Να μου πει, έλα ρε κολλητέ μου, έλα του λέω κολλητέ μου, πού πας, μου λέει πάω στη δουλειά μου, λέει σε θυμήθηκα. Αγάπη μου, του λέω, ερωτά μου, συγχαρητήρα για την ομαδάρα στην ΑΕΚΑΡΑ, του λέω, μου λέει ευχαριστώ. Λοιπόν, Μάνια, θέλω να μας πεις λίγο την κίνηση στους δρόμους.
1: Ό,τι θέλω,
0: είσαι έτοιμη.
1: Είμαι πάντα έτοιμη.
0: Με το ένα, κάτσε να πω ποιο χαλί θα βάλουμε. Με το ένα, με το δύο, με το τρία, να θα βάλουμε αυτό. Αυτό είναι πολύ ωραίο για την κίνηση στους δρόμους. Με τη Μάνια Δανδουλάκη. Ξεκινάμε.
1: Ξεκινάμε λοιπόν εδώ πέρα στο Ηράκλειο και βλέπω ότι έχει αρκετή κίνηση στη Δημοκρατίας αυτήν την ώρα. Θα σας πω κέντρο τώρα, θα σας πω που έχει κίνηση.
0: Ναι.
1: Βλέπω ότι έχει κίνηση στη Δημοκρατίας. Έχει πάρα πολύ κίνηση στην Ικάρου στην Ελκαρνασό. Γίνεται εδώ πέρα ένας χαμός. Και η Καζαντζίδη βλέπω λίγο κινησούλα στην άνοδο. Κατεβαίνουμε στο κέντρο και βλέπω πλατεία Ελευθερίας, Δουκός Μποφόρ, Αβέροφ, πλατεία Κορνάρου, Έβανς, Αγίου Μινά, καλοκαιρινού, όλο αυτό είναι προσπέλαστο.
0: Ωραίο φίλε, έτσι πρέπει να είναι. Έτσι πρέπει να είναι. Να μην μπορεί να περάσει από πουθενά αυτό Μήνος, το κόλπο.
1: Μήνος Μάχης Κρήτης έχει έτσι κίνηση σε άνοδο και κάθοδο διακεκομένη όμως διαχειρίσιμη. Βλέπω πάρα πολύ κίνηση στα 62 Μαρτύρων. Βλέπω κίνηση και Αμουδάρα, αρκετή αυτή την ώρα, αλλά και στο Γάζι.
0: Α, ωραία φίλε.
1: Τίποτα θέλετε να σα λέω που δεν έχει κίνηση.
0: Όχι, καλό είναι αυτό ρε Σημάνια να έχει κίνηση. Λογικό είναι. Τώρα έχει μεγαλώσει η πόλη, κατεβαίνουν όλοι με τα αυτοκίνητα, έχουν άνθρωποι δουλειές να πηγαίνουν, ψώνια κτλ. Και τι ακούνε στο αυτοκίνητο? Music Club 105,8. Να τα κατάλαβα γιατί λέω ότι είναι καλό που έχει κίνηση. Με αυτή την έννοια το λέω. Με αυτή την αρέσει, Μάνο, έχουμε, είμαι λάθος?
2: Όχι, όχι.
0: Η Μάνια είναι πάρα πολύ ωρεξάτη σήμερα, όπως ακούτε βέβαια εδώ πέρα. Αυτό είναι το φόρτε τη, αυτά είναι τα καλά. Τι έχεις μωρή πάλι, γιατί είναι τα μούτρα σου τη κάτω?
1: Τι έχουν τα μούτρα μου?
0: Α, μη σου πω τι έχουν τα μούτρα σου, γιατί

0: τίποτα άλλο.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, η ώρα είναι 10 και 10.
2: Σαν καραμούζα κάνεις πρωί-πρωί.
1: 10 και 10. Good morning. 10 και 10. Λοιπόν, αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, είμαστε έτοιμοι να μάθουμε για τον καλό μας τον καιρό με την μοναδική, τη Μάνια, την Δανδουλάκη. Με το 1, με το 2, με το 3.

0: Λοιπόν, έλα, για πες μας για το καιρό σήμερα.
1: Ξεκινάμε για το Ηράκλειο σήμερα, παιδιά, με 28 βαθμούς Κελσίου. Φεύγει ο νοτιάς, πολύ καλό αυτό. 3 από 4 βόρειο-δυτική άνεμη, ηλιοφάνεια. Ηλιοφάνεια σκέτο. Πήγα να πούμε σύννεφα, αλλά χωρίς. Λοιπόν, στον Άγιο Νικόλο είμαστε στους 26 βαθμούς Κελσίου, με 5 μποφόρ δυτικούς ανέμους. Εκεί έχει αρκετό αέρα αυτή την ώρα. Ρηπές ανέμου στα 55 χιλιόμετρα ανά ώρα και ηλιοφάνεια. Στο Ρέθυμνο είμαστε στους 26, με 3 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους και ηλιοφάνεια. Ενώ στα Χανιά στους 27, με 4 μποφόρ δυτικούς ανέμους και ηλιοφάνεια.
0: Μάλιστα. Οπότε γενικά
1: έχει 25 με 28 βαθμούς Κελσίου και ηλιοφάνεια.
0: Ωραία, μια χαρά, congratulations, συγχαρητήρια. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού, κυρίες και κύριοι. Είναι το 6970 11 1058. 6970 11 1058. Να στείλουμε την καλημέρα μας στη φίλη μας τη Νίκη. Λέει καλημέρα, πείτε για το φανάρι στο δρόμο Ηρακλείου Μυρών στου Γιαννούλη που δεν δουλεύει εδώ και κοντά ένα μήνα και ευτυχώς δεν έχει γίνει κανένα τροχείο ακόμα.
1: Εντάξει, ωραία, να πούμε ποια φανάρια δουλεύουν σε αυτή την πόλη.
0: Κανένα
1: αυτό
0: δεν δουλεύει.
1: Αυτό είναι το πιο εύκολο.
0: Ναι.
1: Να σας πούμε, δουλεύουν 5 φανάρια, δεν έχει παραπάνω.
0: Βάλτε μας, σας παρακαλώ, ένα Παντελή Παντελίδη. Σας αγαπάμε, Μάνια, είσαι καταπληκτική. Παναγιώτη, είσαι ο καλύτερος που υπάρχει στον πλανήτη. Δεν υπάρχει κανένας άλλος. Όχι, εγώ το
1: φαντάζομαι.
0: Να τα μηνύματα τα γράφει εδώ πέρα η γυναίκα. Παναγιώτη, ακόμα γράφει. Παναγιώτη, είσαι καταπληκτικό. Τι φωνή είναι αυτή, αγόρι μου, δεν παίζει. Συγχαρητήρια, είσαι ο καλύτερο DJ που υπάρχει στον κόσμο και τέτοια. Ευχαριστώ,
1: ρε. Έλα, μωρέ,
0: που λέει μόνο για τη Μάνια, μωρέ. Έλα, μωρέ, που λέει μόνο για τη Μάνια.

0: Αγαπημένοι, αγαπημένοι φίλοι, πάντα εδώ ζωντανά εδώ στο Music Lab 105,8. Βρείτε το σταθμό στο Instagram σαν Music Lab 105,8. Την Μάνια σαν Μάνια κάτω Παύλα Δανδουλάκη και εμένα σαν DJ Παναγιώτης Μάρτης. Ναι, DJ Παναγιώτης Μάρτης. Είμαστε έτοιμοι, παρακαλώ, πείτε μου.
1: Ήθελα να σου πω κάτι. Ναι,
0: πες το, ναι, πες το.
1: Είδες Your Face την Κυριακή που έκαναν Eurovision.
0: Είδα λίγο, ναι, είδα λίγο.
1: Είδες τον Παναγιώτο Ραφαηλίδη που έκανε τον Ακύλα και παιδιά ήταν πάρα πολύ καλό.
0: Ναι, ο ίδιος ο Ακύλας ήταν.
1: Μα ίδιος ο Ακύλας ήταν. Είδαμε εδώ πέρα τη Δωροθέτη Μερκούρη να κάνει την Κέτη Γαρμπή στο Ελλάδα Χώρο του Φωτός του 93.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά δεν είπε και τίποτα. Δεν ήταν τίποτα δύσκολο του. Φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο. Αυτό έλεγε.
1: Έλα, μωρέ. Κακέ άνθρωποι. Πάντως,
0: γενικά το Your Fame Sound Familiar είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, πάμε λίγο στα ζώδια με την Μάνια. Μισό λεπτό. Θα τη βοηθήσω κι εγώ βέβαια σήμερα λίγο.

0: Μόνο η Μάνια Δανδουλάκη παγκοσμίως λέει τα ζώδια πάρα πολύ ωραία. Έτσι. Και σωστά. Είναι καταπληκτική, δηλαδή η αλήθεια είναι αυτή. Να, σήμερα η μέρα Τρίτη, 12 του μηνός, 12 Μαΐου. Καταρχήν να ξεκινήσουμε η Μάνια να κάνουμε ένα μικρό γκάλωπ, μια και ξέρει τα ζώδια η
1: Μάνια. Καλύτερα τον καθένα.
0: Μπορείς να μας πεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
1: Είναι 12 είναι οι μήνες, 12 τα ζώδια, τα μέτρησες.
0: Ωραία, μπορείς να μας πεις 4 από τα ζώδια να δούμε ποια ξέρεις.
1: Πάμε εύκολο, εγώ και ο
0: Μισό, μη βιάζεσαι.
1: Μου πες 4.
0: Ωραία, λέγε.
1: Ο Σκορπιός, ας πούμε, που είναι το καλύτερο ζώδιο του πλανήτη.
0: Σκορπιός, οι σχέσεις και οι συνεργασίες στο επίκεντρο.
1: Oh.
0: Κάνε συμβιβασμούς.
1: Πάλι συμβιβασμούς να κάνω.
0: Γιατί Σκορπιός είσαι.
1: Ναι.
0: Α, παρακάτω, ναι, για πες.
1: Ζυγός.
0: Ζυγός. Βαθιά συναισθήματα στα οικονομικά ζητήματα. Παράδειγμα χρέη. Μπαίνουν σε προτεραιότητα.
1: Παρθένος.
0: Παρθένος. Νέα σχέδια και τάσεις για μάθηση ή ταξίδια. Άνοιξε τους ορίζοντές του. Ορίζοντές σου, ναι. Και το καλύτερο, δεν έχεις πει τόσο το καλύτερο ζώδιο.
1: Δίδυμος είσαι.
0: Δίδυμος.
1: Δίδυμος.
0: Καλύτερο ζώδιο. Μια μέρα, σήμερα ημέρα Τρίτη 12 Μαΐου, για εσωτερική αναζήτηση. Ξεκουράσου και οργάνωσε τη σκέψη σου. Νάτα! Πρέπει να ξεκουραστώ, να ζητήσουμε.
1: Πάρε
0: λοιπόν
1: σύνταξη, είναι η ώρα πια.
0: Έλα μωρέ που θα πάρω σύνταξη. Έλα μωρέ. Στείλτε μας στο Viber του σταθμού στο 6970 11 1058, για ποιο ζώδιο θέλετε να σας πούμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε στη μουσική.
1: Καλά τα λες και σε μου φας δουλειά.
0: Ναι, είμαι καταπληκτικός και στα, ωραία, και στα ζώδια. Και στα
1: σε
0: ζώδια.
1: Όλα σου, Μάρτη.
0: Παίξουμε λίγο Νίκο Βέρτος, αγαπάω. Η ώρα είναι 10:24, επιστρέφουμε σε λίγο, μείνετε εδώ.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
2: Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 24.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 1.099 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
4: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
3: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
4: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
3: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
4: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
5: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
6: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες. Με ζάχαρο έπαστα. Τούρτες παγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
5: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
7: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε, αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και Κλέανθη γωνία και στο eFood. Κακάο. Το θες μόνο για σένα.
8: Πόπο, πού το βρήκες αυτό το t-shirt? Και οι κάλτσες, πόπο, τα σπάνε, μπρο.
9: Στο 6-7 Store. Το μικρότερο κατάστημα της πόλης μας με τα πιο ιδιαίτερα fashion προϊόντα. Unisex t-shirts, funky κάλτσες και μοναδικά καπέλα που τα φτιάχνεις εσύ με charms και stickers που σε εκφράζουν.
8: Και πού είναι αυτό?
9: Στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα Goodies. Ψαρομιλίγων 6. Ή μήπως 7. 6-7 Store. Ψαρομιλίγων 6. Ή 7. Δίπλα στα Goodies. Τώρα, νέο κατάστημα 6-7 στη Χερσόνησο. Ελευθερίου Βενιζέλου 162.

0: Πιο δυνατά μπροστά στο κύμα.
1: Αγαπημένοι φίλοι, πάντα εδώ ζωντανά εδώ στο Music Club. Επιστρέψαμε λίγο μετά τις 10.30. Μάνια, τι έγινε, ρε, κανένα νέο?
2: Ρε, εσύ πάρα πολλά νέα έχω να σου πω.
1: Ναι,
2: πάρα πολλά
1: ξεκίνα.
2: Νέα. Αρχικά να σου κάνω δρομή ερώτηση. Θεωρείς ότι, γιατί κοίταζα τώρα έτσι για σπίτι και έψαχνα έτσι διάφορα ακίνητα, θεωρείς ότι ο κόσμος έχει λίγο ξεφύγει?
1: Όχι, μια χαρά είναι.
2: Δηλαδή, θεωρείς φυσιολογικό να νοικιάζεις μια γκαρσονιέρα 20 τετραγωνικά 680 ευρώ?
1: Ναι. Το θεωρώ φυσιολογικό απόλυτα και μπράβο τους και συγχαρητήρια. Γιατί?
2: Για πες μου.
1: Να σου απαντήσω, να σου αιτιολογήσω κιόλας.
2: Μα γι' αυτό σε ρώτησε, επειδή είσαι και παλιά σκοπής άνθρωπος.
1: Εννοείται. Όλα, μάνια, είναι σχετικά.
2: Οχ, τη θεωρώ τη σχετικότητα σε
1: μπράβο. Όχι, σοβαρά σου μιλάω.
2: Ναι.
1: Όλα είναι σχετικά.
2: Όχι, είναι αντικειμενικά. Δεν γίνεται να κάνει ένα βασικό μισθό μια γκαρσονιέρα.
1: Μισό λεπτό, θα σου το πω διαφορετικά. Καταρχήν, δεν είναι όλα για όλους. Πρώτον, δεν σημαίνει ότι επειδή ο άνθρωπος τον νοικιάζει 600 ευρώ, ότι είναι για σένα. Μπορεί να είναι για κάποιον άλλον. Όπως επίσης, μπορώ να σου πω και ένα άλλο παράδειγμα με αυτοκίνητα. Λέει τώρα κάποιος, μα είναι δυνατόν η μάρκα Μάρτης, για να μην πούμε κάποια συγκεκριμένη μάρκα, η μάρκα Μάρτης να κάνει 20.000 ευρώ. Ναι, ρε φίλε, γιατί? Μπορεί να είναι αυτόματο, μπορεί να είναι ηλεκτρικό, μπορεί να έχει αυτό, μπορεί αυτό το σπίτι να είναι 2026. Δηλαδή, πάντα σε όλα υπάρχει ναι μεν αλλά. Δηλαδή, μπορεί να τον νοικιάζει ο άνθρωπος 600 ευρώ.
2: 680
1: και να...
2: σου είπα.
1: Σου λέω, δεν ξέρω για το συγκεκριμένο, γενικά μιλάμε. Και να έχει θέα την Ακρόπολη.
2: Στο Ηράκλειο.
1: Ρε εσύ, παράδειγμα. Ρε
2: εσύ,
1: μανιά. Μα τώρα με ρωτάς κάτι. Προσπαθώ να σε απαντήσω και δεν θες να σε απαντήσω. Θες να σε απαντήσω ή δεν θα το βγάζει το μυαλό σου?
2: Θέλω να σου πω να απαντήσεις.
1: Σου είπα, μπορεί αυτινού του ανθρώπου να είναι η ανακαίνισή του 2026. Μπορεί να έχει, ας πούμε, 680 ευρώ και να παραλαμβάνει 5 θέσεις πάρκινγκ. Πρέπει να τα πεις όλα. Όταν λοιπόν κουβεντιάζεις με έναν άνθρωπο, πρέπει να τα λες όλα. Εσύ τώρα λες, ας πούμε, 20 τετραγωνικά, 600. Ναι, ρε φίλε, γιατί κάπου το στηρίζει αυτό το πράγμα. Δεν το παίζει το μυαλό του, ρε φίλε.
2: Ότι αυτό έχει στηριχθεί στον πληθωρισμό, σε τίποτα
1: ναι,
2: άλλο.
1: Ναι, εντάξει, καλά, εντάξει.
2: Και είναι τρέλα η φάση.
1: Καλά, καλά.
2: Και μετά
1: εντάξει.
2: Λέμε γιατί δεν μένουν μόνοι του συνέχεια.
1: Μα γιατί δεν πάνε να μείνει σε μια σκηνή. Πάρε μια σκηνή.
2: Ρε.
1: Πάρε μια σκηνή να την πα στην παραλία να πάνε να μείνει.
2: Μετά λέμε γιατί δεν. Εγώ. Μετά λένε γιατί δεν μένουν οι νέοι μόνοι του. Και φεύγουν από το σπίτι του 72 χρονών από τη μάνα.
1: Πήγε να πάνε με τη μάνα σου.
2: Εγώ έχω σπίτι για μια φίλη μου ψάχνω.
1: Θα παίξουμε λίγο Θοδωρή. Ό,τι σου λέω τώρα, εγώ σκέψω αυτά που σου είπα.
2: Ναι, ρε, έχει γκαρσονιέρα 5 θέσεις πάρκινγκ.
1: Να, σκέψω αυτά που σου είπα. Όλα να τα ψάξεις. Μόνο βγάζετε ένα συμπέρασμα επειδή βλέπετε μια τιμή.
2: Να σου πω.
1: Μπορεί δίπλα, ρε φίλε.
2: Έχεις 7 πολυκατοικίες και νοικιάζεις.
1: Όχι, δεν έχω, αλλά μπορεί δίπλα να μένει, ας πούμε, ο Παναγιώτης ο Μάρτης. Δεν θα έπρεπε να ανέβει η τιμή, για παράδειγμα, του σπιτιού?
2: Δεν φταίει κανένα άλλο. Εγώ φταίω που μιλώ του τρελού.
1: Ναι, εντάξει.

0: Music Club.
1: Music Club.
0: Music Club. Music Club. 105,8.
2: Αγαπημένοι φίλοι, λέγαμε και προηγουμένως το πρωί, δηλαδή τέλος πάντων στην εκπομπή για την Κλαβδία που είχαμε βάλει και τα σχετικά αποσπάσματα, ότι έκανε κάποιες δηλώσεις και είπε ότι δεν στηρίζει την Ελλάδα αλλά στηρίζει την Αντιγόνη για την Eurovision με το Τζάλα το τραγούδι, και ανέβασε τώρα ένα βίντεο τέλος πάντων, ένα βιντεάκι, ένα story τέλος πάντων ανέβασε. Αφορμή για τις αντιδράσεις στάθηκε ένα στιγμιότυπο που προβλήθηκε στις εκπομπές το πρωί τέλος πάντων, και η Κλαβδία απάντησε, πραγματικά τη ρωτήσαν, δηλαδή πραγματικά λατρεύω τον Τζάλα από την Αντιγόνη Κύπρος κτλ, χωρίς να κάνει καμία αναφορά στην ελληνική συμμετοχή. Παρότι η ίδια δεν τοποθετήθηκε άμεσα απέναντι στην κριτική που δέχτηκε, διότι την έχουν κράξει όλοι στα social media, στα κανάλια,
3: ναι.
2: Εχθές το βράδυ 11 του μηνός προχώρησε σε δύο αναρτήσεις στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η Κλαβδία, δείχνοντας έμπρακτα τη στήριξή της προς τον Ακύλα για την ελληνική συμμετοχή, και ανέβασε τις χώρες και έγραψε: «Η σκέψη μου είναι με εσάς. Ακύλα μας, φωκά μας και σε όλη την ελληνική συμμετοχή, φέρτε το. Can't wait». Αυτά μας τα πάνε πολύ, Κλαβδία. Μας τα είπε και ένας Γάλλος.
3: Βγήκε τώρα και την έκρασε ο Παναγιώτης ο Μάρτης.
2: Το άκουσε αυτή.
3: Και τώρα τι γυρνάει την πιφτέκα.
2: Μα είναι δυνατόν.
3: Βρήκε, μωρέ.
2: Είναι δυνατόν. Δηλαδή πέρυσι ήταν με την Ελλάδα και φέτος τώρα.
3: Έχεις τα δίκια σου. Για εσένα πρέπει να στείλουνε Παναγιώτης Μάρτης for the win.
2: Η αλήθεια είναι αυτή.
3: Δεν θα μπορούσε τώρα να πας εσύ να κάνεις ψέματα ότι παίζεις εκεί πέρα στην κονσόλα.
2: Γιατί να κάνω ψέματα, θα μπορούσα να παίξω.
3: Αφού παίζουν όργανα.
2: Ναι, εντάξει. 2026 Eurovision, η Παρθένα Χοροζίδου.
3: Τρομερή, την αγαπάω.
2: Που θα είναι μαζί με τον Ακύλα. Μεγάλη έκπληξη στην εμφάνιση της Eurovision. Παρθένα Χοροζίδου, γεννημένη στις 22 Οκτωβρίου το 79 στην Καβάλα.
3: Να το.
2: Εκεί πέρασε τα παιδικά της χρόνια, έχοντας από νωρίς επαφή με τον καλλιτεχνικό χώρο, διότι άκουγε την εκπομπή με τον Παναγιώτη Μάρτη. Στην τηλεόραση έχει πάρει μέρος σε πάρα πολλές σειρές, όπως «Η ώρα η καλή», «Οδός Παραδείσου 7, 7 θανάσιμες πεθερές, «Εργαζόμενη γυναίκα», «Με λένε Βαγγέλη, το σόι σου»,
3: «Κόκκινο δωμάτιο»,
2: «Άσε μας ρε μαμά» και τα σχετικά.
3: Λοιπόν, πάρα πολύ.
2: Αυτά.
3: Εγώ την αγαπώ, δεν έχω να πω κάτι.
2: Θα είναι στη σκηνή πάνω με τον Ακύλα.
3: Εγώ το είδα, το είδα στο στιγμιότυπο.
2: Ναι. Τι θα κάνει για πες μας?
3: Τη μαμά του, δεν σου είπα.
2: Α, ναι, θα κάνει
3: που
2: τη μαμά του. Ναι.
3: Και καλά, και μετά χορεύουν μαζί, είναι πολύ ωραίο. Και στο κλείσιμο είναι και αυτή στο act. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.
2: Μάλιστα.
3: Και εγώ δεν. Συνήθως τον κράζω το φωκά. Ήταν πολύ καλός φέτος.
2: Για την Eurovision 2026 η Τσεχία και ένας τραγουδιστής που λέγεται Ντάνιελ Ζίνσγκα, κάπως έτσι τέλος πάντων, είναι 23 ετών. Θεωρείται ήδη μία από τις πιο ενδιαφέρουσες νέες φωνές της σύγχρονης τσεχικής μουσικής σκηνής. Το έχετε ακούσει το τραγούδι, πώς τον είπαμε αυτόν τον τύπο?
3: Τσεχικής μουσικής σκηνής, είπες.
2: Ναι.
3: Πώς τον είπες, Ντάνιελ?
2: Ντάνιελ Ζίνσγκα. Για κάτσε να τον ευρούμε.
3: Δεν ξέρω το Ζίνσγκα.
2: Ντάνιελ. Για να τον ευρούμε εδώ πέρα, γιατί έχουμε εδώ πέρα μπροστά μας όλα τα τραγούδια της Eurovision. Σήμερα είναι ο πρώτος ημιτελικός. Και την Πέμπτη είναι ο δεύτερος επίσης ημιτελικός. Και το Σάββατο. Να τον. Είναι ο τελικός. Λοιπόν, το τραγούδι που σας έλεγα τώρα είναι αυτό εδώ. Με τον Ντάνιελ εδώ από την Τσεχία. Ναι. Το τραγούδι λέγεται Crossroads.
3: Roads.
2: Ναι, κάπως έτσι, ναι. Εντάξει, ωραία φωνή έχει το.
3: Να το.
2: Ωραία φωνή, δυνατός. Δυνατός, πολύ καλός. Eurovision 2026. Καταπληκτικός λοιπόν αυτός. Αυτά που λέτε πάνω κάτω τώρα εδώ με την Eurovision. Είναι το βράδυ ο ημιτελικός. Αύριο είναι ο μεγάλος αγώνας για τον Παναθηναϊκό.
3: Με ποιον παίζει?
2: Μα τα έχω πει 100.000 φορές.
3: Μα θέλει να σου πω κάτι, γιατί και χθες το βράδυ αυτή τη ζήτηση.
2: Ναι.
3: Πάνε τώρα οι ομάδες και παίζουν κάθε 3-4 μέρες.
2: Ναι, ναι.
3: Εγώ πού να θυμάμαι.
2: Έλα μωρέ Σημάνια τώρα, έλα μωρέ Σημάνια.
3: Μπερδεύομαι.
2: Με τη Βαλένθια παίζει, με τη Βαλένθια.
3: Μπράβο, τώρα που το θυμήθηκα
2: όμως. Ναι,
3: όμως.
2: Εντάξει, το θυμήθηκα.
3: Καλή επιτυχία στο Παναθηναϊκό.
2: Καλά, εντάξει, ναι.

0: Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, και εμείς είμαστε παντού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα για σήμερα.
2: Όχι, όχι, εμείς ευχαριστούμε.
1: Όχι,
2: σε παρακαλώ,
1: όχι.
2: Θα τσακωθούμε.
1: Εντάξει, εδώ τσακωνόμαστε όλη μέρα.
2: Ισχύει.
1: Ναι. Το τελείωμα θα σου πειράξει, μα τσακωθούν.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Η μέρα Τρίτη σήμερα, 12 του μηνός, 12 Μαΐου, πάντα εδώ ζωντανά στο Music Club 105,8. Με τη Μάνια την Δανδουλάκη. Και εμένα, μισό λεπτό να βάλω ένα σκοτάκι κλεισίματος.

0: 105,8.
1: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
3: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
2: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέργκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κάζα Ντονάτο. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
9: Μαγική. Τεντοκριτική. Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
8: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη?
9: Φυσικά. Με έδρα το Ηράκλειο, από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού, εδώ και 50 χρόνια.
8: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810-244049. Κριτική Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον εψιλον.
9: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
10: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
11: Ποιος είναι?
12: SMS από Θερμίτ. Μου θυμίζει να κάνω τη συντήρηση του ηλιακού.
11: Σοβαρά τώρα. Ο ηλιακός σου στέλνει μηνύματα?
12: Εννοείται.
11: Μήπως έχει και social media?
12: Καλύτερα. Έχει εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο, 25 στο συλλέκτη και είναι 100% ηλινικός.
11: Θερμίτ. Ηλιακοί και ηλεκτρικοί θερμοσύφωνες με καινοτομία και εγγύηση. Βρείτε τα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο στο Ηράκλειο. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201. Τηλέφωνο 2810-52-8088. Θερμίτ. Ό,τι πιο έξυπνο και ζεστό θα δεις σήμερα.
13: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου. Τηλέφωνο 2810 823 9.

Καλημέρα, Music Lab 105,8. Εδώ είμαστε κι εμείς, Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου, μία και μοναδική, στην παρέα σας για τις επόμενες 3 ώρες. Με την καλύτερη διάθεση πάνω απ' όλα, την καλύτερη ελληνική μουσική, τα πολλά και πλούσια δώρα που θα σας δώσω και σήμερα, αλλά και τα νέα της ημέρας. Τι λέτε, ξεκινάμε?

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχεις σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: παρέα μας και σήμερα όλοι εσείς που μας ακούτε και από κοντά αλλά και από μακριά μέσα από το www.musicclub.gr αλλά και αγαπημένοι μας χορηγοί όπως είναι οι αναδρομές της Αρχάνες για τον τέλειο γάμο και μια ονειρεμένη βάπτιση, η Κάλκο Κρέταν Αλουμίνιουμ Construction αν χτίζεις, αν ανακαινίζεις με τη μεγάλη της έκθεση στα πεζά Ηρακλείου. Ο Όμιλος Καρπαθιωτάκης με τρία καταστήματα στην πόλη μας, το Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, το Residence και το Maison, όπου θα βρεις τα πιο ιδιαίτερα και exclusive κομμάτια. Όλα τα καταστήματα στη Λεωφόρο Κνωσού. Κοντά μας και η Auto Track. Τράκαρες το φτιάξες μόνο στην Auto Track.
1: Ωραία μας σε θέλεις. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλεις.

0: Αττική Πλακιδίων διατίθενται από 6 ευρώ και 90 λεπτά το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαβάκης, Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα.
1: Πω πω, πού το βρήκες αυτό το t-shirt? Και οι κάλτσες, πω πω, τα σπάνε μπρο.
2: Στο 6-7 Store, το μικρότερο κατάστημα της πόλης μας με τα πιο ιδιαίτερα fashion προϊόντα. Unisex t-shirts, funky κάλτσες και μοναδικά καπέλα που τα φτιάχνεις εσύ με charms και stickers που σε εκφράζουν.
1: Και πού είναι αυτό?
2: Στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα goodies, Ψαρομιλίγων 6. Ή μήπως 7.
0: 6-7 Store, Ψαρομιλίγων 6. Ή 7. Δίπλα στα Goodies. Τώρα, νέο κατάστημα 6-7 στη Χερσόνησο. Ελευθερίου Βενιζέλου 162.
3: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
4: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
3: Αχα! Το ήξερα!
4: Nice to meet you.
0: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980, με 2 καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
4: Nice to meet you.
0: Μην κουνηθείς, έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φωτό.
5: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
0: Ω, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
6: El Puerto. Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
0: El Puerto. Κράτα τη στιγμή.
7: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
0: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp E-Sophia.
8: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
0: Στα E-Sophia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά πυλογλυπτική.
8: Εκπαιδευτικό Summer Camp E-Sophia. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
0: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
9: Oh, τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
11: Διαφημίσεις! Γέλα!
12: Βάλε τώρα μουσική.
13: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
14: Μόνο επιτυχίες!
15: Μόνο επιτυχίες!
14: Μόνο επιτυχίες!
13: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, Music Lab 105,8, Νατάσα Μποφίλιου, το υπέροχο μέτρη μας, ένα πολύ ωραίο Afro Remix. Σήμερα η μέρα Τρίτη, 12 Μαΐου, που γιορτάζει και ο Επιφάνειος, η Επιφανία, χρόνια πολλά να τους ευχηθούμε. Είναι όμως και η Διεθνής ημέρα αδελφών νοσοκόμων, για τις νοσοκόμες που πάντα είναι δίπλα μας, έτσι όταν τύχει και χρειαστεί να μπούμε τέλος πάντων στο νοσοκομείο, να κάνουμε μια επέμβαση, είναι οι αδελφές ψυχές μας πραγματικά. Και να τις ευχαριστήσουμε, γιατί όλοι εμείς που έχουμε περάσει διάφορα, τις νοσοκόμες τις αγαπάμε ιδιαίτερα, αλλά νομίζω και όλος ο κόσμος. Λοιπόν, εδώ στο Music Lab 105,8 παρέμε το Ocean Seaside στην ανάληψη, το αγαπημένο μας καλοκαιρινό στέκι. Είναι εκεί, σε ένα υπέροχο μαγευτικό μαγαζί, σε μια υπέροχη παραλία, όπου μπορείς να κάνεις το μπανάκι σου από νωρίς το πρωί, να πιεις το καφεδάκι σου, να δοκιμάσεις σνακ, να δοκιμάσεις μοναδικές γεύσεις στο εστιατόριο του Ocean, με πολλές επιλογές και vegetarian επιλογές και σούσι φυσικά, και πολλά φαγητά στον φούρνο. Παιδική χαρά υπάρχει για τους μικρούς φίλους. Και το βράδυ τοποθετούν και δύο τζάκια στην παραλία για μια πιο κοζή ατμόσφαιρα, για να πίνετε έτσι πολύ ρομαντικά τα κοκτέιλ σας. Πάρα πολύ ζέστη και σήμερα στην πόλη μας, στο Ηράκλειο. Νομίζω ότι μπήκε έτσι το καλοκαιράκι για τα καλά. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Βλέπω η Αθήνα όμως έχει 27, παιδιά. Και εννοείται πάμε στο Ocean και αρχίζουμε και πιάνουμε σιγά σιγά τις παραλίες, ακούγοντας όμως μόνο Music Club 105,8.
1: Music Club 105,8.

0: Ανδρομάκη και Σούσουρο, σε ένα τραγούδι που αρέσει πάρα πολύ στους ακροατές μας. Δύσκολη ημέρα για την ελληνική τηλεόραση. Από χτες το βράδυ παρακολουθούμε έντρομοι τις εξελίξεις. Όπως έχετε ενημερωθεί περισσότεροι, υπάρχει ένας πολύ σοβαρός τραυματισμός Έλληνα παίχτη του ελληνικού Survivor στον Άγιο Δομήνικο. Μιλώντας για το Σταύρο Φλόρο, μάλιστα πρέπει να είναι και ο μικρότερος φέτος από τους παίχτες που πήραν μέρος. Είναι η κατάσταση πάρα πολύ σοβαρή. Αύριο λέει το πρωί θα μεταφερθούν και οι γονείς του στον Άγιο Δομήνικο. Έβλεπα και τις δηλώσεις του Άδων Γεωργιάτη, Υπουργού Υγείας, που είπε ότι τα πρώτα 24 ώρα, τα δύο πρώτα είναι πολύ κρίσιμα και αμέσως μετά θα κοιτάξουμε να μεταφερθεί στην Ελλάδα. Όπως καταλαβαίνετε, γι' αυτό δεν είδαμε επεισόδιο Survivor χτες. Αναβολή επαορίστων. Εγώ θεωρώ ότι θα σταματήσει το παιχνίδι, γιατί από ό,τι φαίνεται είναι πάρα πολύ σοβαρός ο τραυματισμός του Έλληνα παίχτη. Και ελπίζουμε και στέλνουμε όλες τις ευχές μας να πάνε όλα καλά. Επειδή γράφτηκαν πάρα πολλά χτες στο Twitter, τα παρακολουθώ. Ξέρετε ότι βλέπω και φανατικά τη Survivor φέτος και λόγω του Μιχάλη Τσουφάκη, του δικού μας. Του Ηρακλειώτη παίχτη που είναι φέτος εκεί. Γράφτηκαν πάρα πολλά, πολλές αναλήθειες. Η αλήθεια όμως είναι ότι κολυμπούσαν οι δύο παίχτες και ψάρευαν. Αυτό που βλέπουμε τηλεοπτικά με το ψαρετούφεκο, προσπαθούν να βγάλουν την τροφή τους, να πιάσουν κάποια ψάρια για να ταΐσουν και την ομάδα τους. Προπορευόταν ο ένας παίχτης. Ήταν με σημαδούρα τελικά, γιατί υπόθηκε ότι είχαν βγει έξω από τα ύδατα που τους αφήνει, ας πούμε, η παραγωγή. Ξέρετε, υπάρχουν και πλαίσια εκεί όταν πάμε κάπου, μέχρι ένα επιτρεπτό όριο. Είναι τελικά, βγήκε η μητέρα του Σταύρου και είπε ότι ήταν μέσα στα επιτρεπτά όρια, ότι υπήρχε και σημαδούρα, αλλά προφανώς ένα σκάφος με δύο εξολέμβιες μηχανές, τουριστικό σκάφος, ξέρετε αυτά που κάνουν έτσι τα tour στα νησάκια γύρω-γύρω εκεί στον Άγιο Δομήνικο, χτύπησε τον δικό μας παίχτη. Ευχόμαστε όλα να πάνε καλά, να ξεπεράσει τον κίνδυνο, γιατί από ό,τι φαίνεται είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ατύχημα και νομίζω ότι όλη η Ελλάδα και όλοι οι τηλεθεατές του Survivor έχουν στεναχωρηθεί πάρα πολύ και έχουμε μείνει πραγματικά, είμαστε συγκλονισμένοι όλοι, συγκλονισμένοι. Τι να πω, τις ευχές μου στο παλικάρι και όλα να πάνε καλά. Μένει να δούμε τι θα γίνει βέβαια με τους Survivor, δεν νομίζω εγώ να συνεχίσει και δεν νομίζω ότι και οι παίκτες θα θέλουν μετά από αυτό να, και θα έχουν την ψυχολογία να συνεχίσουν σε κάτι τέτοιο. Και μάλιστα υπάρχει και δεύτερος παίκτης, ο οποίος βρίσκεται στο νοσοκομείο με νευρικό κλονισμό, αφού ήταν εκείνος που ήταν και μπροστά στο συμβάν.
1: Music Club 105,8. Τον ακούω όπου και να πάω.
2: Music Club.
1: Music Club.
2: Music Club.
1: Music Club. 105,8.

0: Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης, η έξυπνη αλλαγή μετράει και στο θερμοσύφωνα. Αν είσαι δικαιούχος του προγράμματος, αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, εξαργύρωσε το βάουτσερ έως 60% στα καταστήματά μας και απόκτησε νέο από 339 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ήρθε η στιγμή να αναβαθμίσεις το σπίτι σου, να μειώσεις την κατανάλωση ρεύματος και να απολαμβάνεις ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελλάδα 2.0. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
2: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
1: Έχει κάτι καλό να φάμε?
2: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ, μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
1: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι, με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
2: Caravel, 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
3: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
4: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
3: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
5: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
3: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
6: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
8: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
9: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
11: Μαγική. Τεντοκριτική. Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
10: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
11: Φυσικά. Με έδρα το Ηράκλειο, από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού, εδώ και 50 χρόνια.
10: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810 244049. Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον εύσιλον.
11: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
12: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες. Στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω. Με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
13: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
14: Ένα κύμα. A summer breeze. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Καλούα. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Καλούα, στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης. Listen.

0: Λίγο υπέροχο στο Θοδωρή Φέρης εδώ στο Music Club 105,8. Παίζουμε μόνο μουσικάρες. Από την λύπη στη χαρά και από τη χαρά στη λύπη, έτσι είναι η ζωή. Πόπη Σταματάκη είναι κοντά μας. Καλημέρα, Πόπη μου.
1: Καλημέρα.
0: Έλεγα πριν για το Σιβάν στο Survivor. Δεν έχω κοιμηθεί όλο το βράδυ από τη στεναχώρια μου. Ξέρεις, και καθόμουν στο Twitter να διαβάζω, γιατί χτες περιμέναμε να δούμε τι έχει γίνει. Ακριβώς δεν γνωρίζαμε. Σήμερα βγήκε έτσι η επίσημη ανακοίνωση. Βασικά από χτες βγήκαν δύο ανακοινώσεις από την Ατζούν Media και από τον Sky. Mm-hmm. Αλλά σήμερα μάθαμε περισσότερες λεπτομέρειες. Σας ευχηθούμε να πάνε όλα καλά.
1: Δεν το γνώρισα, εσύ με ενημέρωσες όμως.
0: Μα γι' αυτό είμαστε εδώ, Πόπη, εμείς να ενημερώνουμε τον κόσμο.
1: Γιατί δεν προλαβαίνουμε να τα μάθουμε και όλα.
0: Αυτό όμως που γνωρίζεις, τι είναι για σήμερα, για πες το.
1: Είναι το Φέρτο.
0: Το Φέρτο, είναι ο Ακύλας. Σήμερα, ναι, είναι ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision και το έλεγα εγώ του Παναγιώτη. Πάμε στη Βιέννη, δεν έχω δει ποτέ Eurovision. Αν το φέρει ο Ακύλας, δεν θα χτυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο που δεν πήγα.
1: Που θα το φέρει, παιδιά, έτσι. Και
0: εγώ το πιστεύω.
1: Έχω έτσι ένα προαίσθημα. Όπως σου είχα πει τότε και με τον Όφη, αν θυμάσαι.
0: Καλά, αυτό το έλεγα και εγώ. Πάω να φέρω την κούπα. Την έφερα, δεν την έφερα.
1: Την έφερες.
0: Λοιπόν, όλα τα προγνωστικά, όλα τα πάντα συνωμοτούν νομίζω για να το πάρει ο Ακύλας. Πάμε πάρα πολύ καλά. Μετά και τη δεύτερη πρόβα του, είμαστε δεύτεροι στην κατάταξη. Μετά τη Φιλανδία που εξακολουθεί να είναι φαβορή. Εκεί βέβαια υπάρχει και ένα αλλά. Γιατί θα παίξει η συγκεκριμένη καλλιτέχνης live το βιολί της. Κάτι το οποίο, να ξέρει, έχει απαγορευτεί τα τελευταία χρόνια της Eurovision.
1: Επειδή το γνωρίζω, μου κάνει εντύπωση. Mm-hmm. Πώς τώρα φέτος το επέτρεψα.
0: Κάναν ειδικό αίτημα, λέει, η χώρα και άφησαν, λέει, το βιολί έτσι να παίξει σε κάποια στιγμιότυπα. Όχι όλα αυτά που θα δούμε εμείς θα είναι live με το βιολί της. Κάποια σημεία. Κάποιες χώρες δεν το βρήκαν δίκαιο αυτό.
1: Δεν γιατί, είναι.
0: Ναι, ξέρουμε ότι δεν επιτρέπονται live τα όργανα. Αυτό έχει. Άλλαξε εδώ και χρόνια. Τέλος πάντων, ο Ακύλας είναι πανέτοιμος, παιδιά, στην τέταρτη θέση Ελλάδα σήμερα. Όλη το βράδυ βάζουμε 9 η ώρα την ΕΡΤ 1. Θα ξεκινήσει η Μολδαβία, θα ανοίξει τη σκηνή, Σουηδία, η Κροατία, τέταρτη Ελλάδα, ακολουθεί η Πορτογαλία, Γεωργία κτλ. Ο Ακύλας ετοιμάζει πάρα πολλές εκπλήξεις. Δεν γνώριζα ότι θα έχουμε και κάποιον που θα ντουμπλάρει τον Ακύλα.
1: Ούτε κι εγώ.
0: Ναι, αυτό δεν το γνώριζα. Γνώριζα ότι θα βγει κάποια στιγμή στη σκηνή κρατώντας τη λύρα της Έλληνας Παπαρίζου. Μας και φέρει την ιστορική νίκη στην Eurovision το 2005. Αυτό το γνωρίζω και είναι λέει από τις πιο ωραίες στιγμές της βραδιάς. Ότι θα είναι σαν video game, το γνωρίζουμε επίσης. Θα πατήσει, λέει, το start του Ακύλας και θα βλέπουμε πίσω να τρέχουν σαν φρουτάκια.
1: Αυτά τα γραφικά, τα πολύ ωραία.
0: Ναι, ναι, σαν να παίζουμε τα video game, τα παλιά. Δεν ήξερα όμως ότι θα υπάρχει και κάποιος άλλος που θα ντουμπλάρει, λέει, τον καλλιτέχνη μας. Και τι δεν έχει σκεφτεί ο Φωκάς Ευαγγελινός. Πρόκειται για ένα σωσία του Έλληνα καλλιτέχνη, ο οποίος θα ανέβει στην πίστα για να τον ντουμπλάρει, ντυμένος με τα ίδια ρούχα. Εννοείται, γιατί ο Ακύλας όλο το τραγούδι τρέχει και τραγουδά. Είναι πάρα πολύ κουραστικό αυτό. Κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει ρούχα. Οπότε εκεί λέει: επειδή δεν προλαβαίνει, εκεί θα μπει ο σωσίας του.
1: Για να δούμε, θα το καταλάβουμε.
0: Ναι, ναι, για πολύ λίγο. Δεν νομίζω να το καταλάβουμε. Ετοιμάζονται πάρα πολλές εκπλήξεις. Μακάρι και με το πατίνι που θα τον δούμε να κινείται μέχρι το catwalk. Μακάρι να. Ότι θα περάσει σήμερα, το έχουμε σίγουρο στον πρώτο ημιτελικό. Μακάρι να το φέρει και όλο στον τελικό του Σαββάτου.
1: Μακάρι.
0: Φέρ' το, Ακύλα, φέρ' το.

άλλη μια πολύ ωραία διασκευή για ένα πολύ αγαπημένο μας τραγούδι από την αξέχαστη Μαρινέλα εδώ στο Music Club 105,8. Στέλνετε γρήγορα μηνυματάκια στο Viber του σταθμού για να μας πείτε και τη δική σας καλημέρα και να γίνουμε μια μεγάλη παρέα και σήμερα. 6-9-70-11-10-58. Παιδιά, είναι πάρα πολύ εύκολο. Στείλτε μηνυματάκια, στείλτε φωτογραφίες από πού μας ακούτε ή οτιδήποτε άλλο θέλετε να συζητήσουμε μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Φυσικά μας βρίσκεται και στα social του σταθμού και στα προσωπικά μου προφίλ Κον Παπαδοπούλου στο Instagram και Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου στα λατινικά σε Facebook και TikTok. Λελεδάκι Σουόμο, το αγαπημένο μας αντρικό κατάστημα, βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, Δικαιοσύνης 17, σε ένα υπέροχο κτίριο. Εκεί θα πας για να επιλέξεις ανάμεσα στη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή αντρική συλλογή. Ρούχα για όλες τις ώρες της ημέρας, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Παιδιά, πολύ ωραία ρούχα. Έχω πάει έτσι πρόσφατα στο κατάστημα Λελεδάκης και σε πολύ καλές τιμές. Να κάνουμε και διαγωνισμό, να δώσω μία δωρεπιταγή αξίας 30 ευρώ μέσω Instagram. Ξεκινάτε, στέλνετε μηνυματάκι με τη λέξη Λελεδάκης και τα στοιχεία σας για να κάνουμε αργότερα την κλήρωση, να σας στείλω να δείτε τα υπέροχα αντρικά ρούχα και να επιλέξετε ένα ρούχο για εσάς, για άντρες ακροατές μας ή αν το κερδίσει μια ακροάτρια για τον φίλο της Αναστασία. Γιατί συνέχεια βρέχει, δεν βρέχει φυσικά. Έχουμε καλοκαιρία και ελπίζουμε έτσι να συνεχίσει.

Δέσποινα Βανδύ, ένα από τα πιο δυνατά τραγούδια της δικής της δισκογραφίας. Αγαπάμε Δέσποινα Βανδύ, αγαπάει και την Κρήτη πολύ. Έτσι την έχουν κάνει δεύτερο τόπο μαζί με τον σύντροφό της Βασίλη Μπισμπίκη. Και της στέλνουμε πάντα τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Λοιπόν, το GNTM επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν, το reality των μοντέλων. Η Λιάννα Παπαγεωργίου μίλησε, είπε διάφορα για τον νέο κύκλο του GNTM, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της για την επιστροφή του project, ενώ άφησε να εννοηθεί πως το κοινό θα δει αρκετές αλλαγές και πολλά ανανεωμένα στοιχεία. Πολύ χαρούμενη, ολοκληρώθηκε και η κριτική επιτροπή, είναι πανέτοιμη λέει η επιτροπή, θα γίνουν πολλές αλλαγές. Δεν θέλησε να πει περισσότερα όμως, γιατί δεν την αφήνει η Ζενεβιέ, λέει. Καλά η Ζενεβιέ Μαζαρίδη, τρελή τύπησα, να μην τα αποκαλύψει. Θα επιστρέψουμε σε κάποια γνώριμα σημεία του GNTM και στην κριτική επιτροπή θα είμαστε ξανά τέσσερις. Αυτά τόνισε η Λιάννα Παπαγεωργίου. Όπως και πέρυσι και φέτος θα είναι κοντά στα παιδιά. Την είχαμε δει έτσι να συμβουλεύει τα παιδιά, να τους ενθαρρύνει. Θα είναι όμως και στην κριτική επιτροπή. Και θα έχει ένα διπλό ρόλο. Μάλιστα, ανυπομονούμε από το Star φυσικά το GNTM. Ένα πολύ ωραίο κόνσεπτ. Έχουμε όμορφα παιδιά, είναι όμορφοι Έλληνες, όμορφες Ελληνίδες. Άντε να δούμε ποιο θα είναι και φέτος το Next Top Model. Καμιά κριτική να πάει. Εδώ έχουμε κουκλάρες έτσι και ξέρω και πολλές που τους έχει γίνει και πρόταση από το Ηράκλειο να πάνε και μακάρι να τα δούμε τα κορίτσια. Αυτά.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
2: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
1: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
2: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
1: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
2: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
3: Έλα, τι έγινε.

0: παίρνεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
3: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
4: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
3: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης, προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
4: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
3: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό άλωμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fix Last Lager 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Διαφημίσεις, γέλα!
8: Βάλε τώρα μουσική.
9: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
10: Μόνο επιτυχίες.
11: Μόνο επιτυχίες.
10: Μόνο επιτυχίες.
9: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

Και σήμερα θα πω εγώ εδώ στο Music Lab 105,8, ο Θοδωρής Φέρης με την επιστροφή μας και όλος ο κόσμος που ακούει Music Lab, μπαίνετε εντελώς δωρεάν στην εφαρμογή μας, κατεβάστε στο κινητό σας την εφαρμογή μας σε iPhone και σε Android, Music Lab 105,8, ή μπαίνετε στο musiclab105.gr, το site μας, το καινούριο site μας, για να μας ακούσετε. Και βλέπω ότι μας ακούνε πάρα πολλοί φίλοι από μακριά και σήμερα, η Αμερική, η Σερβία συντονισμένη, το Ιράν, η Τσεχία, η Αγγλία, η Ολλανδία, η Ινδία, η Σουηδία, η Ιταλία. Να στείλω πολλά πολλά φιλιά στη φίλη μας την Τέση που να μας ακούει καθημερινά από τη δουλειά. Και άλλες πολλές χώρες. Να είστε καλά, παιδιά, και στέλνετε μηνυματάκι στη μακρινή. Θέλουμε να ξέρουμε ακριβώς από πού μας ακούτε. Τι τραγούδι θέλετε να σας αφιερώσουμε. Ελπίζω εσείς οι ομογενείς μας να περνάτε πάντα όμορφα με την συντροφιά μας. Και στην παρέα μας είναι ο Όμιλος Καρπαθιωτάκης με τρία καταστήματα υπέροχα στη Λεωφόρο Κρινοσού και τα τρία. Το Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, το Residence, αλλά και το Μεζόν που έχει τα πιο exclusive και ιδιαίτερα κομμάτια. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μικρό έπιπλα σε όποιες διαστάσεις θέλεις, αφού υπάρχει το εργοστάσιο παραγωγής Σίβα Ηρακλείου. Μπαίνεις και στα site των εταιριών για να δεις πολλά περισσότερα. Ο διαγωνισμός μας για μία δωρεάν επιταγή στο κατάστημα Λελεδάκης τρέχει. Σε λίγο θα κάνω την κλήρωση με την Πόπη. Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε μηνυματάκια στο Instagram μέχρι να ακούσουμε ένα Στέλιο Ρόκο που είναι πάντα πλάι μας και τον αγαπάμε πολύ.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου. Το ραδιόφωνο σου, Music Club 105,8.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, τη δική μου αγκαλιά να τα αφιερώσω στην Πόπη με πολύ πολύ love, έτσι με πολύ αγάπη.
1: Σ'
0: αρέσει ο Αργυρός, καλά, σε ποια γυναίκα δεν αρέσει ο Αργυρός. Λοιπόν, η Πόπη είναι εδώ για να κάνουμε την κλήρωση, να δώσουμε και την δωροπιταγή αξίας 30 ευρώ από το κατάστημα Λελεδάκη που έχει υπέροχα αντρικά ρούχα. Να πας να πάρεις κανένα δώρο στον άντρα σου, Ποπάρα.
1: Ωραία ιδέα.
0: Πάτε το κουμπί.
1: Πάμε.
0: Μπράβο. Ωραία δωρεπιταγή. Έχει πάρα πολύ καλές τιμές. Έχει πολύ ωραία ρούχα. Εμένα πήγε ο άντρας μου και πήρε αυτά τα πολύ ωραία τα μπλουζάκια που είναι τύπου πόλο, που είναι πλεκτά, που είναι μόδα, τα αντρικά, τα λεπτά, τα πλεκτά. Φανταστικά. Έχει μια υπέροχη συλλογή ο Λελεδάκης.
1: Λοιπόν, πες νικητή. Να πούμε την νικήτρια. Χαρά. Μπράβο.
0: Μπράβο. Στον άντρα της θα πάει.
1: Εντάξει. Θα του κάνει ένα δώρο.
0: Ναι, ναι, πολύ ωραίο.
1: Μπορεί να έχουν επέτειο, μπορεί να έχουν γενέθλια. Μπορεί απλά να θέλει έτσι να του κάνει ένα δώρο.
0: Έτσι, με πολύ αγάπη. Λοιπόν, έχεις κανένα νεότερο να μας πεις για το Eurovision? Έχω πάρα πολύ ανυπομονησία για το βράδυ.
1: Και εγώ.
0: Θέλω 8.30 να είμαι σπίτι, να βάλω τηλεόραση στο τέρμα, 9 ώρα που ξεκινάει. Γιατί είμαστε και από τις πρώτες χώρες, έτσι.
1: Ναι, γιατί μου λες τέταρτη ότι είμαστε.
0: Τέταρτη βγαίνουμε.
1: Άρα, παιδιά, πρέπει να είμαστε νωρίς στο σπίτι.
0: Πάντως, ο Γιώργος Λιάγκας που έβλεπα το πρωί έδωσε τα εύσημα στο Φωκά Ευαγγελινό. Είπε ότι αυτά που είχε ετοιμάσει ο Φωκάς Ευαγγελινός να δούμε στη σκηνική παρουσία του Φέρτο, θα πάθουμε, λέει, πλάκα.
1: Ναι, παιδιά, γιατί αυτό που παρουσίασαν τώρα, έτσι, αυτό το στιγμιότυπο που έδειξε και ο Λιάγκας αλλά και άλλες εκπομπές, δεν έχει, λέει, καμία σχέση με την πραγματικότητα, διότι δεν θέλει, λέει, να δείξει τους άσους που έχει στο μανίκι του. Οπότε φαντάζομαι ότι θα δούμε σήμερα.
0: Ναι, ναι, είδα εγώ και Κίονες εκεί αρχαιοελληνικούς. Θα έχει πολλά σκηνικά. Θα είναι πολύ φεύγαλη η σκηνική μας παρουσία.
1: Ανυπομονώ.
0: Και καλά κάνει ο Φωκάς Ευαγγελινός, γιατί μας κρατάει και
1: έτσι,
0: σε γρήγορση,
1: αγωνία.
0: Σε αγωνία. Και θα είναι όλο εκπλήξεις στο ελληνικό τραγούδι, η ελληνική συμμετοχή.
1: Έτσι, να τα δούμε. Γι' αυτό πρέπει να κάτσουμε όλοι σήμερα, παιδιά.
0: Εμείς δεν ψηφίζουμε,
1: εμείς
0: βέβαια,
1: δεν
0: το πούμε αυτό, τη χώρα μας, ναι. Εμείς το δεύτερο ημιτελικό. Μπορούμε να ψηφίσουμε την Κύπρο μας.
1: Εννοείται αυτό. Εντάξει.
0: Εξαιρετική και η Αντιγόνη, εξαιρετική.
1: Μ' αρέσει την άποψη.
0: Ναι, ναι,
1: αρέσει,
0: ωραία το τζάλα και πολύ σεξι τραγουδίστρια
1: της
0: Κύπρου.
1: Πάει.
0: Μακάρι να πάει και η Κύπρος. Καλά, το βράδυ λοιπόν ο πρώτος ημιτελικός και την Πέμπτη ο δεύτερος ημιτελικός της Eurovision με τη συμμετοχή της Κύπρου. Ενώ το Σάββατο θα παρακολουθήσουμε το μεγάλο τελικό που ευχές όλων μας είναι να το φέρει ο Ακύλας του χρόνου να γίνει στην Ελλάδα και να πάμε του χρόνου.
1: Και Πόπι, να πάμε όμως.
0: Να σε πάρω έτσι. Και να πάμε ένα τελικό Eurovision. Πρέπει να τον δούμε. Τέλος. Στη Music Club είμαστε.

0: Η άνοιξη είναι εδώ και η διάθεση για ανανέωση χτύπησε κόκκινο. Στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης, επώνυμες συσκευές περιποίησης και προσωπικής φροντίδας σας περιμένουν στις χαμηλότερες τιμές. Σύστημα μόνιμης αποτρίχωσης Philips IPL μόνο 309 ευρώ. Σεσουάρ Ronson Multistyler με 6 εξαρτήματα και με τεχνολογία Quanta μόνο 119 ευρώ. Συριστική μηχανή κεφαλής Ροβέντα για βαθύ και άνετο ξύρισμα μόνο 49 ευρώ. Αποτριχωτική μηχανή Brown μόνο 24,90. Και όλες οι συσκευές περιποίησης σώματος και μαλλιών γίνονται προσιτή πολυτέλεια. Μόνο στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.
2: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
4: Μαγική. Τεντοκριτική. Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
3: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
4: Φυσικά. Με έδρα το Ηράκλειο, από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού, εδώ και 50 χρόνια.
3: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810 244049. Κριτική Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον εψιλον.
4: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
5: Oh, τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.

ζητάς πολλά, δεν ζητάμε πολλά. Εμείς θέλουμε μόνο να μας ακούτε, να μας στέλνετε μηνυματάκια, να μας λέτε αν όντως περνάτε καλά μαζί μας και αν σας αρέσει η μουσική μας και να επιλέγετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. Να στείλω πολλά πολλά φιλιά στον Μάριο, στην Στέλλα. Έχουμε ήδη έτσι τα μηνυματάκια σας και τις μουσικές σας επιλογές. Στον φίλο μας το Θάνο που θέλει να ακούσουμε κάτι από Νίκο Οικονομόπουλο. Βεβαίως και θα μεταδώσω Νίκο Οικονομόπουλο. Και να στείλω και πολλά πολλά φιλιά στην Εύα που μας ακούει από το Κλίν Αερικός, στην αρχή της Αμουδάρεσα, εκεί που σας δίνουμε πάρα πολλά πλησίματα αυτοκινήτων, από το αγαπημένο μας πλυντήριο αυτοκινήτων, τα φιλιά μου και τα σέβη μου και στο Λεωνίδα τον Αερικό. Αύριο θα φέρω το αυτοκίνητο, άμα αξιωθώ, για να σε δω και από κοντά να πιούμε καφεδάκι. Λοιπόν, να αφιερώσω στην Εύα μας Νίκο Οικονομόπουλο, το επόμενο από τα καινούρια του Οικονομόπουλου, το οποίο γίνεται τώρα και βίντεο κλιπ από ό,τι είδα. Πολύ σύντομα θα το έχουμε έτσι και σε οπτικοποιημένο. Είναι ένα τραγούδι, τον αξέχαστο Δημήτρη Μητροπάνο. Το λέει όμως εξαιρετικά και ο Νίκος Οικονομόπουλος. Για ακούστε.

Λιώνω κι εγώ σαν καραμέλα με την πολύ ωραία εμφάνιση που έκανε ο Δήμος Αναστασιάδης με την σύζυγό του Τζένι Θεωνά, έτσι αγαπημένη παρουσιάστρια και στα μουσικά και όχι μόνο, η οποία πριν από λίγο καιρό έφερε έτσι και το είναι και γονείς, το δεύτερο παιδί, πολύ ευτυχισμένη, κομψή, πανέμορφη, πήγαν και άκουσαν Κωνσταντίνο Αργυρό και Δέσποινα Βανδύ. Μάλιστα ο Κωνσταντίνος Αργυρός εννοείται ανέβασε τον Δήμο Αναστασιάδη στη σκηνή. Με τον κόσμο λέει να τους αποθεώνει, φωνάρα ο Δήμος Αναστασιάδης. Και όσοι ήσασταν στον Μποφόρ τις δύο βραδιές που τον φιλοξένησε, νομίζω ότι έχετε να πείτε μόνο τα καλύτερα. Για μένα είναι από τις καλύτερες φωνές, ταλαντούχος, καλλιτεχνάρα. Μας αρέσει πάρα πολύ ο Δήμος Αναστασιάδης και έτσι πάντα να προχωράει και να μας χαρίζει δυνατά live, αλλά και ωραίες επιτυχίες όπως είναι και η επόμενη.

Ιβάν Γκρέκο, δύο καρδιές. Ακούσαμε πριν και το ρεμπέτικο από Απόν που σας αρέσει πάρα πολύ. Το ζήτησε η φίλη μας η Γεωργία το συγκεκριμένο τραγούδι. Εντάξει, Απόν τώρα, ό,τι βγάλει είναι επιτυχία. Εδώ παρέα με την Κάλκο Κρέταν Αλουμίνιουμ Construction. Αν κτίζει, αν ανακαινίζει, θα απευθυνθεί στην Κάλκο μας. Είναι στα πεζά Ηρακλείου και στο κάλκο.gr. Και μην ξεχνάτε ότι η Κάλκο προμηθεύει και όλους τους φίλους κατασκευαστές στην χοντρική με έτοιμα κουφώματα αλουμινίου, πέργολες, γαραζόπορτες, πάρα πολλά. Αφού είναι η κορυφαία εταιρεία στο είδο. Μου στέλνετε μηνυματάκια και με ρωτάτε τι γίνεται με το Survivor. Παιδιά, προς το παρόν αναβάλλεται, δεν θα το βλέπουμε, εννοείται μετά από αυτό το τραγικό συμβάν. Οι προσευχές όλων μας είναι να γίνει καλά ο νεαρός Έλληνας παίχτης. Και όσον αφορά τους υπόλοιπους παίχτες, που προφανώς θα είναι σε σοκ, οι πληροφορίες μου θέλουν να έχουν ενημερωθεί οι οικογένειές τους ότι είναι καλά. Δεν έχουν όμως επικοινωνήσει ακόμα. Γιατί ξέρετε, με αυτόν τον τόρο που έγινε χτες, όταν δεν γνωρίζαμε, πολλά σενάρια κάναμε, δεν ξέραμε ποιος ήταν και ο παίχτης που τραυματίστηκε. Πήγε η καρδιά μας στην κούλουρη. Απλά το μόνο που γνωρίζαμε ήταν ότι ήταν κάποιοι παίχτες που είχαν πάει για ψαροτούφεκο. Έχουν μιλήσει, έχουν ενημερωθεί οι οικογένειές ότι είναι καλά οι υπόλοιποι παίχτες, αλλά φαντάζομαι ότι θα είναι και σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση. Τώρα, κατά πόσο γίνεται να συνεχιστεί αυτό το παιχνίδι, δεν γνωρίζω, αλλά δεν νομίζω κιόλας.

0: μέλη του ΣΥΦΑΚ.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό άλωμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Φίξ Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου. Τηλέφωνο 2810 823 976.
2: Διαφημίσεις! Γεια!

0: Club.
1: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
2: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
1: Έχει κάτι καλό να φάμε?
2: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
3: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
2: Caravel, 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
4: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
6: Μαγική. Τεντοκριτική. Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
5: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
6: Φυσικά. Με έδρα το Ηράκλειο, από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού, εδώ και 50 χρόνια.
5: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810 244049. Τεντοκριτική Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον εψιλον.
6: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
7: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το Α και το Β στο κούφωμα.
8: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες. Στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω. Με τον Ζαχαρία Καρούνη, Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
9: Τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
11: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-035256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά. Ένα ακόμη καλοκαίρι προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992 μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκυόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής 2810. 214-406. Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
3: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
4: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες. Με ζαχαρό έπαστα. Τούρτες παγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
3: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
5: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε, αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλεάνθη γωνία και στο eFood. Κακάο. Το θες μόνο για σένα.
6: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-25-3147. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους

0: Πού δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι μπαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fix Last Lager 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Κούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες λαχανό Ο Κοσμός 1 ευρώ και 88 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Διαφημίσεις, γέλος!

0: με παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.
1: Κάτι με κάνει και γυρνάω στα ίδια λάθη. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφή.

0: τα πήρες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο.

0: Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.
1: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
5: Μαγική, τεντοκριτική, τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
4: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
5: Φυσικά, με έδρα το Ηράκλειο από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική, άνεση και κομψότητα παντού εδώ και 50 χρόνια.
4: Τεντοκριτική, Σοφοκλή Βενιζέλου 70, τηλέφωνο 2810 244049. Τεντοκριτική, Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον εψιλον.
5: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
6: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
7: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
8: Τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφία. Εκεί ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
10: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, η εμπιστοσύνη κάνει τη διαφορά. Η Enviroll Καύσιμα Κρήτης βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον οδηγό, στο σπίτι και στην επιχείρηση. Με το μεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων στην Κρήτη, τη μεγαλύτερη μονάδα διακίνησης και αποθήκευσης εμφιαλωμένου υγραερίου και ηγετική παρουσία στο χώρο της χοντρικής εμπορίας λιπαντικών, μπαταριών, χημικών και ειδών αυτοκινήτου, προσφέρει καθημερινά λύσεις με ποιότητα, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Για κάθε ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, υπάρχει μία σταθερή αξία. Enviroll. Η εμπιστοσύνη έχει όνομα.
2: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
1: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
2: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
1: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
2: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
1: Ocean Seaside στην ανάληψη.
3: Πόπο, πού το βρήκες αυτό το t-shirt? Και οι κάλτσες, πόπο, τα σπάνε μπρο.
4: Στο 67 Store, το μικρότερο κατάστημα της πόλης μας με τα πιο ιδιαίτερα fashion προϊόντα. Unisex t-shirts, funky κάλτσες και μοναδικά καπέλα που τα φτιάχνεις εσύ με charms και stickers που σε εκφράζουν.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα goodies, Ψαρομιλίγων 6. Ή μήπως 7.
1: 67 Store, Ψαρομιλίγων 6. Ή 7. Δίπλα στα goodies. Τώρα, νέο κατάστημα 67 στη Χερσόνησο, Ελευθερίου Βενιζέλου 162.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Μην κουνηθείς έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φωτό.
3: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο τους κάκτους και τη θάλασσα.
2: Ω, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
3: El Puerto. Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
2: El Puerto. Κράτα τη στιγμή.
4: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο αυτζής.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα. Μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2.99 και με Lidl Plus 2.45. Τορτελίνι 250 γραμμάρια, 1.34 και με Lidl Plus 1.19. Και απορριπαντικό πιάτων 4 λίτρα 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
8: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
7: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.

0: βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Διαφημίσεις, γέλα!
2: Βάλε τώρα μουσική.
3: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
2: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: στάδιο.
1: Παίζει καλοκαίρι.
2: Παίζουν επιτυχίες.
1: Παίζει Music Club.
3: Το καλοκαίρι μου.
1: Music Club 105,8.
3: Το καλοκαίρι μου.
1: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Τροπογιαννάκης, η έξυπνη αλλαγή μετράει και στο θερμοσύφωνα. Αν είσαι δικαιούχος του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα», εξαργύρωσε το βάουτσερ έως 60% στα καταστήματά μας και απόκτησε νέο από 339 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ήρθε η στιγμή να αναβαθμίσεις το σπίτι σου, να μειώσεις την κατανάλωση ρεύματος και να απολαμβάνεις ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελλάδα 2.0. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
2: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
1: Έχει κάτι καλό να φάμε?
2: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
1: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
2: Caravel, 2810-824-724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια. Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες. Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
2: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
3: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
2: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
4: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
2: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
5: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο Practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
7: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
8: Μαγική. Τεντοκριτική. Τέντες. Συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
7: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
8: Φυσικά! Με έδρα το Ηράκλειο από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού εδώ και 50 χρόνια.
7: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810 24 4049. Τεντοκριτική. Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον ε.
8: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
9: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
10: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810 25 31 47. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
11: Oh, τι έπαθες?
12: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
11: Ταυτότητα έχεις?
12: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
11: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
12: Έχω.
11: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
12: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
13: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
14: Ένα κύμα. A summer breeze. Summer breeze. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Kalua. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Kalua στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης. Listen to the Kalua heart.
15: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.
16: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
2: Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 24.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 1.099 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
4: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
5: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
6: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
7: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες. Με ζαχαρό έπαστα. Τούρτες φαγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
6: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
8: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε. Αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλέανθη γωνία και στο e-food. Κακάο, το θες μόνο για σένα.
9: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη.

κοιμηθούν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα.

0: ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
1: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
0: Αχα! Το ήξερα!
1: Nice to meet you.
0: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980, με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
1: Nice to meet you.
2: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
3: Στα πεζά, κυρία.
2: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
3: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
0: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Διαφημίσεις, γέλος!

0: 92,8. Τον ακούω όπου και να πάω.
1: Music Club.
0: Music Club.
1: Music Club.
0: Music Club. 105,8.

0: καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
3: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

0: στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
1: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
0: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
1: Όχι.
0: Γι' αυτό έσπασε.
1: Και τώρα.
0: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
2: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
0: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
2: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
3: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό.
7: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
8: Μα είναι βραδιά bowling.
7: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
8: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
9: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
8: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
10: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
11: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
8: Μαγική. Τεντοκριτική. Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
11: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
8: Φυσικά. Με έδρα το Ηράκλειο από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού εδώ και 50 χρόνια.
11: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810-244049. Τεντοκριτική. Δημήτρης Μαρκατάτος Ω.Ε.
8: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
12: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
13: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες. Στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω. Με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credit Bank. Χορηγός μεταφορών Anec Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
14: Κουρίτες, ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων Κουρίτες, στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλ. Τηλέφωνο 2810-823-976.
15: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη για όλες τις παραλίες 105,8 musicclub.gr. Ακούτε το καλοκαιρινό ραδιόφωνο της Κρήτης. Music Club 105,8.

0: Music Club.
1: Music Club.
0: Music Club. Music Club. 105,8.
2: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που...

0: Ρώση.
1: Υπέροχη στα βέντο, σε ένα ταξιδιάρικο τραγούδι από τα παλιά, το οποίο διασκευάστηκε όμως. Αυτή είναι η νέα του εκτέλεση, την οποία ακούσαμε από τους πολύ αγαπημένους μας στα βέντο. Το πιο γλυκό μεθύσι μας έφερε ξανά εδώ στο Music Lab, μαζί με την Αναβίση και το Σαντρέ. Δύο πολύ δυνατές επιτυχίες έτσι για ξεκίνημα σήμερα. Τρίτη 12 Μαΐου, στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης, για να μην ξεχνιόμαστε. Κάτι τρέχει με το Χάρη και Χάρη Σαματάκης, παρέα σας μέχρι τις 8.
2: Music Lab 105,8.

0: πάνε ξανά. Δεν είναι όνειρο αυτό που ζείτε καθημερινά εδώ στο Music Lab του 105,8. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω γι' αυτό. Όπως δεν είναι όνειρο και όλα αυτά που θα ζήσουμε τις επόμενες ημέρες, καθώς έχουμε πολλές συναυλίες, έχουμε τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες οι οποίοι θα έρθουν το καλοκαίρι. Και φυσικά ο Music Lab θα είναι εκεί, παρέα με τους ακροατές του, παρέα με εσάς, για να σας δώσουμε πολλές δωρεάν προσκλήσεις και να ζήσουμε όλες τις μεγάλες συναυλίες του καλοκαιριού παρέα, όπως το κάνουμε κάθε χρόνο. Μαζί μας έχουμε και αυτό το απόγευμα το Olympia Palace, το οποίο σας περιμένει για να διοργανώσετε μαζί την εκδήλωσή σας, γάμους, βάπτιση, αραβώνες, ό,τι και αν είναι αυτό. Δύο χώροι οι οποίοι μπορούν να χωρέσουν από 50 έως 2.000 άτομα, παρακαλώ, λίγο έξω από το Ηράκλειο. Το τηλέφωνο το οποίο καλείτε για να κλείσετε την ημερομηνία σας είναι το 2810-823-947. Και έχουμε και Thermite Ecology, έχουμε τους καλύτερους ηλιακούς που μπορείτε να βρείτε στην αγορά. Καλησπέρα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης, παρεμπιπτόντος, ξέρω ότι μας ακούτε και αυτό το απόγευμα, τα φιλιά μας. Φυσικά, περνάτε από τον ανισόπεδο κόμβο, εκεί στο Γιώφυρο, και ρωτάτε το προσωπικό της Υδροδυναμικής ποιον ηλιακό της Thermite να αγοράσω, και φυσικά το έμπειρο προσωπικό της Υδροδυναμικής σας καθοδηγεί και επιλέγετε αυτόν που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Και φυσικά, εάν έχετε και το voucher αλλάζω ηλιακό θερμοσύμφωνα, ακόμη καλύτερα, η Υδροδυναμική συμμετέχει στο πρόγραμμα και το εξαργυρώνετε και αυτό εκεί, αγοράζοντας ένα νέο της Thermite.
1: Music Club 105,8. Δεν κάνει τη διαφορά. Είναι η διαφορά.

0: Μία συνεργασία η οποία άφησε τεράστιες επιτυχίες, από το Φεγγάρι, από το Αχ, από το Σκουπιδιάρικο μέχρι το Όνειρο. Και όταν μιλάμε για συνεργασία, μιλάμε για συνεργασία του Γιώργου Θεοφάνου και της Νατάσας Θεοδωρίδου. Μία ακόμη σύμπραξή τους ήταν στο τραγούδι αυτό που μόλις ακούσαμε εδώ στο Music Lab και τους 105,8. Και μιας και μιλήσαμε για Γιώργο Θεοφάνου, να σας πω ότι ο Γιώργος ετοιμάζει. Τι ετοιμάζει, έχει ετοιμάσει ήδη, για να είμαστε ακριβείς, το νέο τραγούδι της Έλληνας Παπαρίζου, το οποίο θα ακούσετε πολύ πολύ σύντομα στο Music Lab και τους 105,8. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη και στην Αγγελική που μου έστειλαν τα πρώτα δικά τους μηνυματάκια. Καλησπέρα σε εσάς που μας ακούτε διαδικτυακά. Δόξα τω Θεώ από όλο τον πλανήτη, από Γερμανία, Βέλγιο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αγγλία, λέω ενδεικτικά κάποιες χώρες. Καλησπέρα σε Ελλάδα, Κύπρο και φυσικά σε εσάς που μας ακούτε διαδικτυακά, είτε από το κινητό σας, είτε από το τάμπλετ σας. Άλλωστε είμαστε παντού. www.musiclub.gr.
1: Music Lab 105,8.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
1: Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 24.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 1.099 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Μην κουνηθείς έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φώτο.
3: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
2: Ω, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
3: El Puerto, Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
2: El Puerto, κράτα τη στιγμή.
4: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
5: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τονοσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες.
7: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
6: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμο. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
7: Μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
6: Λελεδάκι σου όμο. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17 αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμο. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
8: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
10: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp η Σοφία.
11: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
10: Στα η Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης, προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
11: Εκπαιδευτικό Summer Camp η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
10: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
12: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fix Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
13: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
14: Διαφημίσεις! Γέλα!
15: Βάλε τώρα μουσική.
16: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
17: Μόνο επιτυχίες.
18: Μόνο επιτυχίες.
17: Μόνο επιτυχίες.
16: Music Club 105,8. Δώσε ένταση. Του ζήτησα να πάει στον Άγιο Δομήνικο. Του πρότεινα να πάει στη Μαδαγασκάρη. Αλλά κάτι τρέχει με τον τύπο. Έχει φάει κόλλημα με τον Music Club. Ότι να. Ζήσεις καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα στο Music Lab 105,8. Κάτι τρέχει με το Χάρη. Στα σίγουρα.
18: Γεια σας, είμαι η Μαρία. Ακούω κι εγώ Χάρη, μόνο Χάρη.

0: Καλή επιτυχία Ελλάδα, πάντα ήθελα να το πω αυτό. Ξέρετε, ένα από τα όνειρα που έχω και εγώ είναι να παρουσιάσω το διαγωνισμό της Eurovision. Εκεί από την ΕΡΤ, αν μας ακούει κάποιος από την κρατική τηλεόραση, εδώ είμαι, παρόν. Λοιπόν, απόψε η Ελλάδα ρίχνεται στη μάχη του πρώτου ημιτελικού της Eurovision. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αλλά σήμερα έχουμε Eurovision, έτσι. Φέρτο, Ακύλας έχει σαρώσει με τις εμφανίσεις του. Νομίζω ότι ο άνθρωπος είναι γεννημένος γι' αυτό. 100% performer, υπέροχη φωνή. Σήμερα λοιπόν διεκδικούμε μία θέση για το μεγάλο τελικό του 70ου, παρακαλώ, διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision. Η ελληνική συμμετοχή θα παρουσιαστεί απόψε στη σκηνή του Weiner Standhal. Δεν ξέρω να το λέω σωστά, μπερδεύομαι λίγο με την ονομασία του σταδίου. Και θα εμφανιστεί τέταρτος ο Ακύλας. Φυσικά απευθείας από την ΕΡΤ 1 στις 10 το βράδυ. Πολύ πολύ ωραία. Να ξέρετε βέβαια ότι το κοινό στην Ελλάδα μπορεί να ψηφίσει τα αγαπημένα του τραγούδια μέσω τηλεφωνικής κλήσης SMS ή διαδικτυακά στο www.esc.vote. Πολύ πολύ ωραία. Περιμένουμε βραδιά Eurovision και εμείς. Ώρα να συνεχίσουμε μετά τον Ακύλα για μια υπέροχη Ελένη Φουρέιρα. Και αυτή έχει ζήσει την εμπειρία της Eurovision και μάλιστα τα πήγε υπέροχα με το Fuego, εάν θυμάστε. Εμείς όμως πάμε να ακούσουμε την τελευταία της επιτυχία με τίτλο Χρόνια Πολλά.
1: Δεν παίζουμε όλα τα καινούργια, μόνο τα καλά. Music Club 105,8.

Χρόνια πολλά σε όσα έχω γίνει και στο φιλότιμο που μέσα μου δεν σβήνει, στις ατέλειες που με έχουν ξεχωρίσει και στα λίγα που την ψυχή μου έχουν γεμίσει. Και πάλι χρόνια μου πολλά από το πρωί ξυπνάνε όλοι, εγώ δεν έχω κοιμηθεί. Σε αυτό το σώμα που μ' αντέχει μια ζωή, κι όσο μετράω τόσο γίνομαι παιδί.

0: γιορτάζω τη ζωή που επιλέγω. Με αγαπώ και κάθε μέρα με διαλέγω. Χρόνια πολλά λοιπόν σε μένα που αντέχω. Χρόνια πολλά σε μένα που γενέθλια έχω.
1: Music Club 105,8.

0: όλα τέλεια στο Music Lab και όλα έτοιμα για να ξεκινήσουμε σε πολύ λίγο το διαγωνισμό μας. Φυσικά ντονάτο, φυσικά πίτσες, μακαρονάδες, μπέργκερ, ένας χαμός και σήμερα. Εσείς όμως θα επιλέξετε τι είναι αυτό που θέλετε να απολαύσετε και αυτό το απόγευμα και εμείς απλά θα σας το δώσουμε μέσα από το διαγωνισμό μας. Μένετε συντονισμένοι, σε λίγο παίζουμε παρέα. Μαζί με Ολύμπια Παλάς και φυσικά την εκδήλωσή σας, εάν θέλετε να κλείσετε και εσείς τη δική σας ημερομηνία σε έναν χώρο λίγο έξω από το Ηράκλειο, καλείτε στο 2810 823 947. Και φυσικά Thermite Ecology και Υδροδυναμική Σαριδάκης πάνε μαζί. Ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος για το νομό Ηρακλείου σας περιμένει στον ανισόπεδο κόμβο στο Γιώφυρο και εσείς φυσικά θα βρείτε εκεί το νέο σας ηλιακό θερμοσύφωνα, τον οποίο μπορείτε να εξαργυρώσετε και μέσα από το voucher σας. Αλλάζω ηλιακό θερμοσύφωνα στην Υδροδυναμική, επιλέγοντας έναν της Thermite με 7 χρόνια εγγύησης στο θερμοδοχείο και 25 χρόνια εγγύησης στον συλλέκτη. Φυσικά επιλέγουμε Thermite, φυσικά πάμε και στην επόμενη καλοκαιρινή επιτυχία.
1: Φέτος το καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
2: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
3: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου,
2: κουμάδες.
3: Το ραδιόφωνο σου, Music Club 105.

0: αγαπημένος Νίνο, ο οποίος ετοιμάζει καινούργια επιτυχία. Έχουμε πάρει έτσι μια μικρή γεύση από το προφίλ του και περιμένουμε το νέο του τραγούδι. Ακούστε προσεκτικά την επόμενη επιτυχία που θα παίξει στο Music Lab. Πάρτε μας τηλέφωνο στο 2810-378-888, αυτό που κάνουμε κάθε απόγευμα, έτσι και αυτό εδώ. Πείτε μας τη σωστή απάντηση, τον τίτλο του τραγουδιού, το όνομα του καλλιτέχνη και φύγατε για τον Άτο. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε πίτσα, μακαρονάδα ή μπέργκερ. Φαντάζομαι καλύτερα για το διαγωνισμό, αλλά δεν έχουμε ακόμη τραγουδάκι, παιδιά. Οπότε θα κλείσω για λίγο το τηλεφωνικό μας κέντρο. Όταν ξεκινήσει να παίζει το τραγουδάκι, θα βγούμε στον αέρα. Λοιπόν, καλείτε μόλις ξεκινήσει να παίζει, έτσι. Πάμε να παίξουμε και αυτό το απόγευμα παρέα.
1: Ώρα διαγωνισμού. Καλέστε τώρα στο 2810-370-888 και παίξτε με το χάρι.

Πολύ πολύ ωραία. Πάμε τώρα στην πρώτη μας γραμμή. Καλησπέρα, τη χάσαμε την πρώτη γραμμή. Λοιπόν, 28 10 3 78 8 8. Δεν ξέρω αν προλαβαίνετε να καταλάβετε ποιο τραγούδι είναι, αλλά με λίγο προσοχή σίγουρα θα το βρείτε. Είναι πολύ γνωστό και το τραγούδι αλλά και ο καλλιτέχνης. Πάμε να τα ακούσουμε ακόμη μία.

0: Επόμενη γραμμούλα, πάμε εκεί. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, καλά, εσύ?
0: Καλά είμαστε και εμείς. Πώς είναι το ονοματάκι σας?
1: Μαρία.
0: Μαρία μου, χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο σου αν είναι εύκολο για να σε ακούμε καλύτερα.
1: Ναι, να χαμηλώσω το ραδιόφωνο. Ωραία, μ' ακούτε τώρα?
0: Σε ακούμε καλύτερα, σίγουρα. Μαρία μου, έχεις ξαναπαίξει μαζί μας?
1: Άλλη μια φορά, αλλά δεν ακουγόμουν. Είχα κλείσει και το βρήκε άλλη κοπέλα.
0: Αμάν, Μαρία, γρήγορα να μας πεις την απάντηση. Ελπίζω να είναι και σωστή για να κερδίσεις,
1: λοιπόν,
0: αυτή τη φορά. Για να σε ακούσουμε.
1: Πιστεύω ότι είναι ο Χάρης Βαρθακούρης με το βράδυ αξιμέρωσαν.
0: Ναι! Μπράβο στη Μαρία που αυτή τη φορά ήταν πιο τυχερή. Πιο τυχερή από την προηγούμενη φορά. Ξανά χειροκρότημα. Διπλό χειροκρότημα για τη Μαρία μας. Λοιπόν, Μαρία μου, μπράβο.
1: Και θέλω... Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Θέλω σε αυτό το σημείο να μου πεις τι θέλεις να σου δώσουμε από τον ΝΑΤΟ. Πίτσα, μακαρονάδα ή μπέργκερ. Πρέπει να μου αποφασίσεις κάτι.
1: Ναι, θα αποφασίσω. Ωραία, πίτσα θα πω.
0: Πίτσα θα πεις. Λοιπόν, για να στην κάνω την πίτσα οικογενειακή, γιατί τώρα η πίτσα είναι κανονικού μεγέθους, για να την κάνουμε οικογενειακή,
1: μπράβο,
0: θέλω να μου πεις ποιος είναι ο μπαμπάς του Χάρη Βαρθακούρη. Μην πεις ότι δεν τον ξέρεις. Ποιος είναι ο πατέρας του Χάρη Βαρθακούρη?
1: Δεν θέλω να πω βλακεία. Από ο Πάριος.
0: Ο Πάριος, ρε παιδιά.
1: Ωραία,
0: ο Πάριος, ρε Μαρία μου. Ο Πάριος, εννοείται. Ο Γιάννης ο Πάριος.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, Μαρία μου, τέλεια. Την κάναμε κατευθείαν οικογενειακή την πίτσα, οπότε μένει στη γραμμή σου. Και θα σου πω λεπτομέρειες σε λίγο, εντάξει?
1: Ναι, ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, και εμείς, και εμείς.

0: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
1: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
0: Έχει κάτι καλό να φάμε?
1: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
2: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
1: Caravel, 2810-824-724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
3: Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.
4: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
6: Μαγική. Τεντοκριτική. Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
5: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
6: Φυσικά. Με έδρα το Ηράκλειο, από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού, εδώ και 50 χρόνια.
5: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810 24 40 49. Κριτική Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον έψιλον.
6: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
7: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ Αλφα Κάπα 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
8: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φορνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
9: Ένα κύμα. A summer breeze. Summer breeze. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Kalua. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Kalua στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης. Listen.

0: Music Lab 105,8. Δεν σταματάμε να παίζουμε επιτυχίες και δεν σταματάμε να σας ενημερώνουμε και για το τι ακριβώς παίζει κάθε εβδομάδα στα Pet Samolis. Τώρα, νέες προσφορές Pro Nutrition Flatazor και Prestige Γάτας 10 κιλών έως και μείον 50%, Prestige και Flatazor 2 κιλών έως και μείον 25% και ΕΔΕΜ 12 κιλά με δώρο 2 κιλά τροφή επιπλέον. Και φυσικά, στο νέο Pet Samolis την καλοκαιρινού, το οποίο έχει αλλάξει επίπεδο, Special Offers, Grooming Events, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις κάθε εβδομάδα. Μαζί μας είναι φυσικά και η αλουμινοδομία Αυτζής για εσάς που ψάχνετε αλουμίνια, οποιαδήποτε σίδηρο κατασκευή για το σπίτι ή το εξοχικό σας. Μπορείτε να βρείτε την αλουμινοδομία Αυτζής στη Μάνου Κατράκη 153 στη Φοινικιά ή στο 2810-210-249.
1: Αν μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο,
2: το κλείνω και ποτέ.
1: Ένα δίκιο το έχεις. Music Club 105,8.

0: Ήταν ο αγαπημένος Γιώργος Λιβάνης και πολύ χαρούμενος επίσης στο πλευρό της Ανδρομάχης. Και εμείς συνεχίζουμε Music Lab 105,8. Καλησπέρα στο φίλο μου το Μάνο, ο οποίος Μάνος, έτσι πριν από λίγο διάβασε το μηνυματάκι του. Μάνο μου, τυχερός, απολαμβάνουμε την υπέροχη θάλασσα παρέα με τη μουσική σου. Ρε Μάνο, γιατί μας τα κάνεις αυτά? 12 Μαΐου, παιδιά, εσείς πήγατε θάλασσα ή ακόμη είστε τίποτα ξενέρωτος σαν και εμένα που μόνο που το σκέφτομαι η τρίχα κάγκελο? Αν δεν πιάσουν οι ζέστες για τα καλά, θάλασσα δεν πρόκειται να δούμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, να σας αφιερώσω λοιπόν, αφού είστε εκεί στη θάλασσα και περνάτε ωραία και απολαμβάνετε το καλοκαιράκι, να πω, θα το πω, πάμε να ακούσουμε το νέο τραγούδι του Πέτρου Ιακωβίδη, Έτσι Έχει Μάθει. Πολύ πολύ καινούριο.
1: Πες μου, τι θέλεις.
2: Μουσική.
3: Επιτυχίες.
1: Πάντα. Music Club 105,8.

0: τώρα.
1: You're ready now.
2: Like me.
3: Bring your own technology.
4: This is fun. Instagram news.
5: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός το ανακοίνωσε πριν από μία ώρα στο προφίλ του στο Instagram ότι έχουμε νέο τραγούδι. Σας το είχα πει μέσα από αυτή την εκπομπή, τώρα και επισήμως στον αέρα. Καμπάνες λέγεται η νέα του επιτυχία, νέο τραγούδι και official video μάλιστα αυτήν την Παρασκευή. Φυσικά θα το ακούσετε στο Music Lab και τους 105,8 και επειδή εγώ έχω ακούσει ένα μικρό απόσπασμα, να λέμε την αλήθεια, είναι ένα τραγούδι το οποίο σε ταξιδεύει στα νησιά μας, έχει κάτι από νησιώτικο άνεμο. Θα το ακούσετε πολύ πολύ σύντομα. Νέο τραγούδι από τον Κωνσταντίνο Αργυρό με τίτλο «Καμπάνες». Εμείς πάμε να ακούσουμε όμως μια πολύ αγαπημένη μας επιτυχία από τον Κωνσταντίνο. Είναι φυσικά το «Ελπίδα», το οποίο θα μας πάει πιο κοντά στις 7.30.
0: Δεν παίζουμε όλα τα καινούργια, μόνο τα καλά. Music Club 105,8.

0: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
1: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
0: Τι λες παιδί μου?
1: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
0: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέρκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κάζα Ντονάτο. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
3: Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 24.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 1.099 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
4: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
0: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανση.

0: 2 τεμαχίων 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι 250 γραμμάρια 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων 4 λίτρα 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
2: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
1: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
2: Με μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
1: Λελεδάκι σου όμω. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17, αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμω. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
3: Για φημίσεις, γέλα!
4: Βάλε τώρα μουσική.
5: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
6: Μόνο επιτυχίες.
7: Μόνο επιτυχίες.
6: Μόνο επιτυχίες.
5: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Music Lab 105,8. Συνεχίζουμε όπως συνεχίζει και η Pet Sounds με τις μοναδικές προσφορές της. Και μάλιστα το νέο κατάστημα στην Καλοκαιρινού αλλάζει επίπεδο με special offers, grooming events, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις κάθε εβδομάδα. Έρχεσαι γιατί πάντα κάτι συμβαίνει στην Pet Sounds ή μπαίνετε στο petsamolis.gr. Φυσικά συνεχίζουμε, φυσικά οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ. Έρχεται το επόμενο, το οποίο είναι πολύ πολύ αγαπημένο, από τον Αντώνη Ρέμο, που φέτος κλείνει 30 χρόνια στο ελληνικό τραγούδι και θα το γιορτάσει με συγκεκριμένες και πολύ πολύ δυνατές συναυλίες σε όλη την Ελλάδα.
1: Music Club 105,8. Δεν κάνει τη διαφορά. Είναι η διαφορά.

απών και καθρέφτης εδώ στο Music Lab και τους 105,8. Τι σας έχω? Σας έχω ένα ακόμη καινούριο τραγούδι. Επιτυχίες οι οποίες έρχονται εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Τραγούδια τα οποία τα μαθαίνουμε μαζί. Και μάλιστα αυτό που έχουμε να ακούσουμε τώρα είναι μια υπέροχη διασκευή που έκανε ο πολύ αγαπημένος μας Χρήστος Σαντικάη σε ένα υπέροχο τραγούδι που είχε τραγουδήσει η Γλυκερία πριν από πολλά πολλά χρόνια, σε έναν δίσκο ο οποίος είχε και ένα υπέροχο ντουέτο μέσα με τον Πασχάλη Τερζή, το «Χάνομαι». Κάποιοι από εσάς ίσως να το θυμάστε. Τώρα λοιπόν ο Χρήστος διασκευάζει το «Αναπνοή Ανατολή», υπέροχο τραγούδι, και πιστέψτε με, αυτή η εκτέλεση θα παίξει πολύ φέτος το καλοκαίρι.

Εμείς εδώ, Music Lab 105,8, μαζί μας και η αλουμινοδομή Αυτζής. Για εσάς που ψάχνετε αλουμίνια, οποιαδήποτε σιδηροκατασκευή, θα τη βρείτε στην Μάνου Κατράκη 153 στη Φοινικιά, www.avgis.gr. Και κάπου εδώ έφτασε η στιγμή να σας αποχαιρετήσω. Απόγευμα Τρίτης, 12 Μαΐου. Να ευχηθώ να περάσετε ένα υπέροχο βράδυ, να ευχηθούμε καλή επιτυχία για ακόμη μια φορά στον Ακύλα, ο οποίος σήμερα στις 10 το βράδυ αγωνίζεται στον 70ο διαγωνισμό της Eurovision, στον πρώτο ημιτελικό. Και εμείς θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο Τετάρτη, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Έως τότε, να περνάτε υπέροχα.

0: Η άνοιξη είναι εδώ και η διάθεση για ανανέωση χτύπησε κόκκινο. Στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης, επώνυμες συσκευές περιποίησης και προσωπικής φροντίδας σας περιμένουν στις χαμηλότερες τιμές. Σύστημα μόνιμης αποτρίχωσης Philips IPL μόνο 309 ευρώ. Σεσουάρ Ronson Multistyler με 6 εξαρτήματα και με τεχνολογία Quanta μόνο 119 ευρώ. Συριστική μηχανή κεφαλής Ροβέντα για βαθύ και άνετο ξύρισμα μόνο 49 ευρώ. Αποτριχωτική μηχανή Brown μόνο 24,90. Και όλες οι συσκευές περιποίησης σώματος και μαλλιών γίνονται προσιτή πολυτέλεια. Μόνο στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: 90 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
2: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
1: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
3: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
1: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
4: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
5: Μαγική. Τεντοκριτική. Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
4: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη?
5: Φυσικά! Με έδρα το Ηράκλειο, από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού, εδώ και 50 χρόνια.
4: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810 24 40 49. Τεντοκριτική. Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον εψιλον.
5: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
1: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου. Τηλέφωνο 2810 823 9.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
2: Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 24.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 1.099 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθείς στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
4: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
5: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp E-Sophia.
6: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
5: Στα E-Sophia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
6: Εκπαιδευτικό Summer Camp E-Sophia. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
5: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπίρα Φίξ Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Διαφημίσεις, γέλος!

0: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
1: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
0: Έχει κάτι καλό να φάμε?
1: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
0: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
1: Caravel, 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
2: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
3: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
4: Μα είναι βραδιά bowling.
3: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
4: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
5: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
4: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
6: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
4: Μαγική, τεντοκριτική, τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
6: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη?
4: Φυσικά! Με έδρα το Ηράκλειο από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού εδώ και 50 χρόνια.
6: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810 24 40 49. Τεντοκριτική Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον εψιλον.
4: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
1: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου τη Λύσου. Τηλέφωνο 2810 823 976. Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Είναι νούμερο 1.

0: αστέρια τον αποκαλούν φίλο του. Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
3: Είμαι η Λένα Ζευγάρα.
4: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
5: Είμαι η Τζόζεφη.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
7: Music Club
6: 105,8.
8: Music Club 105,8.
0: Music Club 105,8.
9: Ωραία, μα θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
2: Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 24.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 1.099 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
4: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
3: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
4: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
3: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
4: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
5: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το Α και το Β στο κούφωμα.
6: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
7: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
6: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμο. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
7: Μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
6: Λελεδάκι σου όμο. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17, αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμο. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
8: Για φημίσεις. Λέλα.
9: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
10: Μόνο επιτυχίες.
11: Μόνο επιτυχίες.
10: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: μουσική. Περισσότερες επιτυχίες. Λίγο. Μην αλλάζεις συχνότητα. Music Club 105,8. Μένεις εδώ. 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
1: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
0: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
2: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
0: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
3: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη.

0: Music Club 105,8. Παίζει δυνατά και ελληνικά.
1: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
2: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
1: Αχα! Το ήξερα!
2: Nice to meet you.
0: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980, με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
2: Nice to meet you.
3: Διαφημίσεις, γέλα!
4: Βάλε τώρα μουσική.
5: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
6: Μόνο επιτυχίες.
7: Μόνο επιτυχίες.
6: Μόνο επιτυχίες.
5: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
8: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.
2: Να

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Μόνο επιτυχίες.
1: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
2: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες. Αυτό θα κάνω μέχρι να σε ξεπεράσω.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Την Παρασκευή βράδυ, τη Σάββατο βράδυ, ο Χαλκούσης είναι εδώ, non-stop. Και εγώ, Αντώνης Ρέμος, κάθομαι και τον ακούω.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Peggy Zina και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.

0: Παρακαλώ.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Κάνουμε μία έρευνα και θα θέλαμε να μας πείτε ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε.
0: Καλά ρε κοπελιά, τα ρωτάνε αυτά. Φραπεδιά, χαλαρά και music club. Τίποτα άλλο.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους Music Club 105,8. Το νούμερο 1 ελληνικό ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

Η Κρήτη ακούει μόνο Music Club, σε λέω. Τα πες όλα. Music Club 105,8. Ανέβασε το. Ανέβασε το. Ανέβασε το. Ανέβασε το.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Α, σας το είπα. Έχουμε και app για το κινητό σου.
1: Και iPhone και Android.
0: Ε, ναι. Μισές δουλειές τα κάναμε. Music Lab 105,8. Πολύ φευγάτος σταθμός.
2: Κάτι με κάνει και γυρνάω στα ίδια λάθη. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει,